0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Ακούς.
3: Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Το παθαίνει συχνά

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. 933. Star FM.
4: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ο κράτος με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκι.
3: Αυτά λέμε από εμάς. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Σοφία από το Χαλάνδρε, Φροντίδη από τα Βρυλίσια, Βούλα από το Παγκράτη. Πολλές καλημέρες εδώ, στη λήξη της πρωινής μας εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης, αφού όμως ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε και σε 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο του Sky, στις 7 κάθε πρωί και φυσικά όπως πάντα αύριο το πρωί στις 5. Κλείνουμε με 2 ειδήσεις. Με βροχελάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 του μηνός ηλεκτρονική επιτήρηση των υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια, κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να υποθεί και να το σημειώσουμε. Την ίδια ώρα, δίτες σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε, δίτες του λιμενικού, είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα το πρωί στο ναυάγιο του φορτηγού πλοίου υπό τη σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα χθες στην Άνδρο. Λιμενικό αλλά και ΕΥΠ εξετάζουν το δεχόμενο ότι στους 3.000 τόν σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Τέλος, σε ποινή κάθριξη 6 χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου άνδρας, κάτοικος του χωριού Ήπιος της Λέσβου, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, το Μάιο δηλαδή του 2021, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά αδέσποτο γατάκι, επειδή, όπως ανέφερε ο δράστης, το μικρό ζώο έσκιζε σακούλες απορριμμάτων. Έξ' ακριβώς, σας αφήνουμε η Αθηνά στο μικρόφωνο, εμείς στις 7 και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε διδώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, ανακοίνωσε χθες την εξουδετέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Ο Χαλίλ Αλ Χάγια επιβεβαίωσε στο Αλ Τζαζίρα τον τραυματισμό του γιού του και δήλωσε πως ούτε η δολοφονία των γιών μας ούτε ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών μας θα μας εκφοβήσουν. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφη. Της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μπουένος Άιρες, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πεθαίνει εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η υποατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από το Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμή σημάδια ασθένειας. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομα που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον ιό. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal, το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα το τραγούδι μπήκε, το συγκεκριμένο, που έχει να κάνει με τον Πειραιά βέβαια, που βρίσκεται κοντά σε εμάς κλπ. Για τον Άγιο Νίλο. Βέβαια το εορτολόγιο μιλάει για Όσιο Νίλο, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Μυροβλήτη, που καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας, την Πελοπόννησο προφανώς, και έζησε ασκητικά στον Άθωνα τον 17ο αιώνα. Εκεί πήγε σε μοναστήρι προφανώς και μαζί με έναν θείο του, λέει, τον ιερομόναχο Μακάριο. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται, εορτάζεται, λέει, η έβρεση και ανακομιδή των Λειψάνων του, που έγινε το 1815, ενώ η κύρια μνήμη της κοιμήσεώς του 12 Νοεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα, επίσης βλέπω στο αγιολόγιο εορτολόγιο, αφού ξεκινάμε με αυτό το δυναμικό τρόπο, του εν ουρανό φανέντος σημείου του τιμίου σταυρού διαβάζω, Ακακίου. Για σκέψου να βγάλεις το παιδί σου Ακάκιο. Ε, Ακάκιε, τα μακαρόνια μην ξεχάσετε και λοιπά, το ξέρετε. Είδατε όμως τι δουλειά κάνουν οι διαφημίσεις, αμάει καλέσε. Μόλις πούμε ότι λέω το θέμα, το όνομα Ακάκιος, αμέσως το μυαλό μας πάει στα ζυμαρικά. Βέβαια. Όλα στο φαγητό, όλα στην κοιλιά. Βέβαια. Λοιπόν, Μαξίμου βλέπω, Νίλου Οσίου και Παχωμίου του Ρώσου το Οσίο Μάρτυρα. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, ο μήνας έχει 7, ανατολή του Ηλίου 6 και 23 πρώτα λεπτά. Τι ωραίο πράγμα αυτό να ξημερώνει παιδιά από τις 6. Για μας που ξυπνάμε αχάραγα, μέσα τη μαύρη νύχτα, τι αχάραγα. Σήμερα το μεταξύ κατά τη μία μισή μας χτυπήσαν τον κουδούνι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ξύπιος ήμουν να ξέρετε, αλλά λέω, άσε μη σηκώνεσαι ψάλτη, κάτσε κάτω. Μη σηκωθείς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Δύση Ηλίου στις 8 και 21 σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, μεγαλώνει, συνεχίζει και μεγαλώνει η μέρα και την απολαμβάνουμε και θα μεγαλώνει μέχρι 20, 21, 22, 23 Ιουνίου που θα ξεκινάει το δρομολόγιο του ήλιου, εννοώ, στις 6 και 2, 6 και 3 και θα δει στις 9 παρά 6, παρά 5, παρά 4, κάπου εκεί. Και μετά τούμπα. Καλώς είδατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3 και πάλι σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Αυτά τα οποία αποτελούν, που λέμε, την καθημερινότητά μας, η οποία πολλές φορές είναι και αρκετά ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανείς, κυρίως με αφορμή αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες χρειάστηκε μόνο μια κουβέντα να υποθεί από το Άξιος, λέει, για μια σελίδα συμφωνίας που μπορεί να υπογραφούν μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπου είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν έχει σημασία πού, θα μου πεις και αυτό, σωστό είναι. Το θέμα είναι να πέσουν υπογραφές και οι δεσμεύσεις. Λοιπόν, για να πέσουν τα πετρέλαια, να πέσει το Brent και κάτω από τα 100 δολάρια. Χθες ξεκινήσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε 108. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα βλέπω 102. Ψιλοτσιμπήσανε σε σχέση με τη νύχτα που τα έκλεισα. Αυτό είναι το Brent. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 95 και 7. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 44,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα τώρα μέσα και λέμε για τα καύσιμα, και επειδή έχουμε και το φίλο μας το Γιώργη εκεί από τη Νέα Υόρκη για τα καύσιμα που μας στέλνει κάθε μέρα τα στοιχεία, είναι, λέει, ένα μεγάλο θέμα για τους Αμερικανούς η τιμή των καυσίμων. Δεν είναι επεξεγγέλαση η ιστορία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη μόνο στους Αμερικανούς είναι. Όχι προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι επειδή οι Αμερικανοί έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα, ενώ μεγάλους κινητήρες, τα οποία είναι και ενεργοβόρο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έχουν και μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Όσοι έχετε πάει στην Αμερική θα το έχετε διαπιστώσει. Σας το έχω πει, έχει πολύ μεγάλη πλάκα η ιστορία αυτή. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αμερική είμαι καλεσμένος με έναν καλό μου φίλο, τον Δημήτρη. Ήταν εκεί στην Καλιφόρνια, μου λέει θα πάμε για καφέ. Λέω θα πάμε για καφέ, θα πάμε για καφέ. Μάλιστα, ο άνθρωπος είχε δύο αυτοκίνητα, μου λέει πάρ' το ένα το δικό μου, βάλ' την οικογένεια μέσα. Και με ακολουθείς, μου λέει, πρόσεχε και λοιπά. Τα stop, τα φανάρια εκεί έχουν μια τρέλα. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, λέω θα πάμε για καφέ. Πόση ώρα πάμε για καφέ, κάνουμε 20 λεπτά, κάνουμε 25 λεπτά. Στην παραλία ήμασταν. Ρε, πηγαίναμε και πηγαίναμε. Πέρασε μία ώρα, πέρασε μία μισή ώρα, πέρασαν δύο ώρες. Κάποια στιγμή του λέω, ρε, εσύ Δημήτρη, πού πάμε. Εδώ, μου λέει, δίπλα. Τι δίπλα, ρε μεγάλε, του λέω, δύο ώρες έχουμε φτάσει στη Λαμία. Θα πάμε για καφέ. Καφέ, μου λέει, εδώ δίπλα είναι, εδώ έτσι είναι η Αμερική, μου λέει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μετράνε και πολύ τις αποστάσεις με τον τρόπο που τις μετράμε εμείς. Βλέπω λοιπόν σε ρεπορτάζ ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή, λέει, στο γαλόνι είναι 4,52 δολάρια και η πορεία λέει είναι ανησυχητική. Πλησιάζει λέει και το Σαββατοκύριακο της Μέρας Μνήμης, στο το οποίο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά σηματοδοτεί λέει την έναρξη του καλοκαιριού, με τους Αμερικανούς να προετοιμάζονται λέει για αποδράσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αποτελούν και πολιτικό κίνδυνο για τον Πρόεδρο εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, των εκλογών βαρόμετρο του Νοεμβρίου. Διότι και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει μουρμούρα μόνο σε εμάς που το έχουμε εμείς το σόι και το χούι. Βέβαια. Οι τιμές βενζίνης δεν ξεπέρασαν τα 4 δολάρια τέλη Μαρτίου, ένα επίπεδο που είχε καταγραφεί την τελευταία φορά λέει, τον Αύγουστο του 2022. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή που κάνανε οι Ρώσοι. Η υψηλότερη μέση τιμή λέει της χώρας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, 6,14 δολάρια το γαλόνι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ τα στενά του Ορμούς και τα αυτά και τα πώς το λένε, τα πλοία τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και πρέπει να μετακινηθούν και λοιπά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Σαουδική Αραβία λέει, αυτό προσέξτε, είναι δημοσίευμα, είναι μάλλον ρεπορτάζ του NBC. Αρνήθηκε λέει η Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στις βάσεις και στον εναέριο χώρο της για την ειρήνη, το σχέδιο ειρήνης. Και ουσιαστικά λέει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε λέει πολύ γρήγορα και έριξε τον μπαλάκι ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πολύ καλές διαβουλεύσεις με τους Ιρανούς και τα πράγματα, προσέξτε, υπαναχώρηση και όχι υποχώρηση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, γιατί εμείς έχουμε και πλούσια γλώσσα, υπαναχώρηση. Λέει λοιπόν το NBC, το οποίο επικαλείται λέει Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διαφορετικές πηγές που δεν τις ονοματίζει, ότι ο Δονάλτιος ευνηδίασε λέει τους συμμάχους των χωρών του κόλπου ανακοινώνοντας το συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής και δεν είχε υπάρξει λέει συντονισμός. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε λέει και την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ. Το Βασίλειο αμέσως λέει ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως στον Αμερικανικό στρατό να απογειώνει αεροσκάφη από τη βάση Πριν Σουλτάν νοτιοανατολικά του Ριάντ, ούτε να διέρχονται λέει μέσω του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Θυμίζω ότι αυτή η επιχείρηση ναι μεν είχε πλοία, αλλά κυρίως είχε αεροπορική επιμέλεια πάνω από τα πλοία τα οποία ήθελαν. Εν τω μεταξύ, από αυτή την επιχείρηση δύο πλοία βγήκαν λέει μόνο από τον κόλπο. Δύο. Και μετά τέλος. Υπήρξε λέει και απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία του Δονάλτιου με τον Σαλμάν, που δεν έλυσε το ζήτημα, παρά λέει τα όσα είπε από την πλευρά της Αμερικής ο πρόεδρος. Αναγκάστηκε λέει να παγώσει το project, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί και όλη αυτή η ιστορία. Τρίτη, έτσι, προχθές ουσιαστικά πάγωσε η διαδικασία αυτή. Η διπλωματία βεβαίως τρέχει και μακάρι, η αλήθεια είναι, γιατί χθες υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανάσα με αφορμή την είδηση ότι υπάρχουν 14 όροι, για τους όρους στους οποίους βέβαια πρέπει να σας πω ότι η Τεχεράνη άλλα λέει και άλλα λέει από τη δική του πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δική τους πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ζήτημα και πώς, αν και εφόσον και με ποιες διαδικασίες θα πάμε σε ένα κλείσιμο αυτού του μετόπου. Βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις από τον πόλεμο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το φωτεινό παράδειγμα είναι η ιστορία του μετόπου Ουκρανίας-Μόσχας, Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, επειδή λέω και για τα χρηματιστήρια που παίζουν το δικό τους ρόλο, τώρα η Ανατολή που είναι ανοιχτή καλπάζει, πρέπει να σας πω. Δηλαδή η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 5,6%, το Hong Kong πάνω 1,5%, η Αυστραλία πάνω 0,83% και εντάξει είναι ωριακά πάνω 0,24% και ο χρυσός ενισχύεται και είναι στα 4.716-17 βλέπω τώρα δολάρια η ουγγιά. Μάλιστα. Και η Αθήνα χθες λέει κάλπασε. Μα τι γίνεται, μια πολλούς καλπασμούς βλέπω. Εν τω μεταξύ, τι ιστορία και αυτή με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε χθες έξω από την Άνδρο. Πόσο λογικό σας φαίνεται ότι κοιμήθηκε, λέει, αυτός ο οποίος ήταν στο πιδάλιο. Το θεωρείτε φυσικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα πεις ανθρώπινα λάθη, ψάλτη. Δεν ξέρω, πάντως λέει ήταν στις μαύρες λίστες το φορτηγό πλοίο Κορσάζ, το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα. Ενδεχομένως λέει να μην είχε μόνο μαγειρική σόδα μέσα. Τι να στείλανε άραγε οι Αλβανοί. Θα μου πεις, την Αλβανία μπήκε το εμπόρευμα. Την Αλβανία ήταν από αλλού. Θα μου πεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ψάχνουν, λέει, ναρκωτικά, ψάχνουν όπλα, πήγαινε στην Ουκρανία, λέει αυτό. Τι να την κάνουν τόση σόδα άραγε οι Ουκρανοί. Ε, δεν ξέρω τι να σας πω. Εν τω μεταξύ, να σας πω και τα άλλα, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Δύο-τρία πράγματα τα οποία μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι μια δίκη που γίνεται, λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορώ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, μας τα είχε πει εδώ ο άνθρωπος ο οποίος χθες πήγε ως μάρτυρα στην ιστορία. Έχει να κάνει, λέει, με τη γνωστή υπόθεση που διατηρούσαν, λέει, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα γης στην Καστοριά. Τώρα πρόσεξε, φίλε ακροατή, για να καταλάβεις την κομπίνα της κομπίνας. Ο κομπίνα κομπίνα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο μάρτυρας, ο οποίος τα έχει καταγγείλει 5-6 φορές, τα έχει πει και στο ραδιόφωνο σε εμάς. Πάω, λέει, το 20 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώ να δω, λέει, τι γίνεται στον ομό Καστοριά, στον ομό του, λέει ο μάρτυρας. Στην Καστοριά, λέει, είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδενδρα, αν και η ελιά, λέει, δεν μπορεί να ζήσει εκεί, λέει, λόγω του παγετού, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, σωστό και αυτό. Και 17.000 αμυγδαλιές που επίσης, λέει, δεν δοκιμούν στην περιοχή. Καλά, κανένας αρμόδιος με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία. Όχι, μην πάτε μακριά. Μία, ρε παιδί μου, πιάσουμε μία. Μία από τις πολλές. Δεν είχε εντοπίσει τη λαμογιά. Ρωτάει, λέει, ο πρόεδρος το μάρτυρα. Πιστεύετε, λέει, ότι όλοι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί? Και απαντάει ο μάρτυρας. Προφανώς ήταν εικονικοί. Και άκουσα, λέει, ότι έγινε και επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Πήγε δηλαδή άνθρωπος της υπηρεσίας, ο οποίος έλεγξε και βρήκε και βοσκότοπους, εντάξει, και ελιές και αμυγδαλιές. Καταπληκτικό. Είναι, λέει, στα χίλια μέτρα. Πώς λέει το τραγούδι? Γίνεται η αγάπη όνια. Αυτό, γίνεται η ελιά πάγος. Πάγο κολώνα. Είχε καταγγελθεί, λέει, αυτό σε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα. Αλλά δεν πειράζει. Και για το ενίκιο είναι το θέμα. Λέει, τι πληρώνανε, δεν υπήρχε καμία τέτοια σχέση με τα λεφτά που φαίνεται ότι υπήρχαν μέσα. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, χθες, να μην το ξεχάσω και αυτό, υπήρξε μια ομιλία, λέει, που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν πήγε στο Βενιζέλο. Που έγινε εκεί, τι του δώσανε του. Ο Βενιζέλος, συνταξιούχος τώρα, ναι. Okay. Λοιπόν, ο οποίος, λέει, είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, τώρα ξαναλέω, έτσι. Τα τελευταία χρόνια, είπε, έχω την ομιλία του, όχι τίποτα άλλο. Τόσο στην Ευρώπη, λέει, όσο και στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Λέει λοιπόν τα δικά του και πάμε στην ιστορία αυτών που γινόντουσαν εμέσως πλην σαφώς το υπογράμμισε ο Καραμαλής. Λοιπόν, λέει, καθυστερήσει στην καταβολή αποζημιώσεων για τους αγρότες τώρα. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Μάλιστα. Αυτά για τους αγρότες. Στην Παλίνη τα είπε αυτά ο Καραμαλής. Ήταν, λέει, για την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, είπε μεταξύ άλλων ο Καραμαλής. Μάλιστα. Οκ. Okay. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτή η ιστορία του ΠΚΠ είναι δηλαδή η πρόκληση της πρόκλησης, ξαναλέω. Θα μου πεις η μόνη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Τώρα, χθες έκανανε η αστυνομία μια επιχείρηση για νέο κύκλωμα από τα πολλά υπαλλήλων του ΔΔΕ. Η γνωστή ιστορία που παραμυθιάζουν κόσμο, που του λένε βάλε τα χρυσαφικά σου. Έμαθα, λέει, ότι μία από τις τελευταίες ιστορίες ήταν πάντα χρυσές λίρες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις χρυσές λίρες? Εντυπωσιακό. Λεφτά και χρυσαφικά. Το επιχειρησιακό κέντρο, λέει, της ιστορίας στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιώσια και στο Μενίδη. Η ελληνική αστυνομία έχει ξεχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ όλοι τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Για να καταλάβετε το μέγεθος της κομπίνας. Εκείνο το μεταξύ, λέει, είναι και χαμηλής επικινδυνότητας. Γιατί το θέμα είναι να σε πιάσουν. Το θέμα είναι, που λέει και η ταινία ο Βουτσάς, να τρουπώσω. Τρουπώνεις, λοιπόν, με κάποιον τρόπο και πείθεις το θύμα. Και μετά του λες βγάλ' τα απ' έξω, γιατί θα διακοπεί το ρεύμα και θα πάθει ζημιά. Το πιστεύει ο άλλος ο έρμος. Άιντε και γίνεται ζημιά. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί γάτοι και γάτες, οι οποίοι τους κάνουν και πλάκα από ό,τι γίνεται γνωστό. Βλέπω διάφορα, τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να πω για να κλείσουμε, γιατί αυτό... Α, μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο, άρα κανονίστε την πορεία σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε το ερώτημα. Έχω και μερικά από την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα το οργανώσουμε, αν είσαστε και εσείς οργανωτικοί, για να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν είτε με το συνταξιδοτικό είτε με το ασφαλιστικό σας πρόβλημα. Και κλείνω με αφορμή την ιστορία αυτών των παράνομων, εντός εισαγωγικών η λέξη παράνομη, γιατί παράνομη είναι επί της ουσίας, χώρων ηλικιωμένων που τελευταία έχουμε εντοπίσει κάνα 2-3 περιπτώσεις. Μία εδώ κάπου στην Κυψέλη, μία, λέει, κάπου στον Πύργο. Υπήρχαν και άλλες στο παρελθόν όπου εντοπίστηκαν, λέει, επιχειρήσεις παράνομες, χωρίς άδειες, με συνθήκες εξαθλειωμένες, με πώς να το πει κανείς, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι ή άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και οι δικοί τους, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, πάνε και τους παρκάρουν σε τέτοιους χώρους, έχουν εντοπιστεί, επιβάλλονται πρόστιμα, πηγαίνουν οι...
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τα κορίτσια και λοιπά που οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες σε τέτοιους χώρους. Ξαναλέω, σοβαρότατο το ζήτημα. Όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τις προσλήψεις. Θες, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κορκίδη, του Προέδρου του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Πειραιά, για το ποιες είναι οι, πώς το λένε, ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον. Και σήμερα προκύπτουν και στοιχεία από τη Στατιστική Αρχή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ψέματα, από το Υπουργείο Εργασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα γυρίσουμε. Λοιπόν, η Δέσποινα είναι εδώ, μεγαλεία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ, ωραία μηνύματα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα, παιδιά? Θα έχουμε επίσκεψη σκόνης, λέει, το Σαββατοκύριακο. Άνοιξε το μεταξύ μια πολύ ωραία σελίδα, να το πω και αυτό. Μας ενημέρωσε η υπηρεσία, εννοώ το ΜΕΤΕΟ, ότι πλέον έχει ειδική σελίδα για τα περί της σκόνης. Λοιπόν, και βλέπω και έρχεται, βλέπω, ναι, παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Ωραίο είναι το ερημικής σκόνης, μου αρέσει. Έρχεται από απέναντι, απέναντι που λέμε, μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό? Λίγη συννεφιά βλέπω στα βόρεια της χώρας, αλλά θερμοκρασίες καλές, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Λοιπόν, μου στείλε το πρωί μια φίλη ακροάτρια με την ανάρτηση που κάνω καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα και μου λέει, ωρε Ψάλτη, στη γειτονιά μου, λέει, ζέστη, λέει, κάνει η γειτονισά μου. Τι ζέστη, παιδιά, συγγνώμη που το λέω. Εδώ βγαίνει το πόδι κάτω από το πάπλωμα και μετά από κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο το ξαναβάζει κάτω από το πάπλωμα. Κατσίτε καλά, μου λέει και ένα φίλο μου από τη Ρόδα, από τη Ρόδο. Διότι ακόμα τα σπίτια είναι δροσερά, θα έλεγα. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο μου. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ της ΝΑΕΚΑΡΑ σήμερα. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα μάθουμε τα νέα. Έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι στο Final Four η ΝΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Για να δούμε. Όμως έχει αύριο τον επόμενο αγώνα. Μακάρι να τα καταφέρει. Είπαμε, στις τρεις νίκες περνάνε οι ομάδες για το Final Four. Ολυμπιακός πέρασε. Άντε, μπας και περάσει και ο Παναθηναϊκός αύριο, για να έχουμε εδώ, γιατί θα γίνει στο ΆΚΑ το Final Four φέτος, Άντε να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναπού Θοδωρή, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, Παναγιώτη μου, το νου σου με τη μηχανή, κανόνισε την πορεία σου. Καλημέρα Κώστα, ναι, το ξέρω ότι διάβασα την είδηση ότι έφυγε ο Παπατσάκαλος. Λέω ότι κλείνει ένας κύκλος τώρα και με αφορμή την είδηση αυτή του και του Παπατσάκαλου. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιόρυθμη προσωπικότητα, αλλά ήταν δουλευταράς, ήταν ένας παπάς ο οποίος δούλευε για την ενορία, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας. Μου επιτρέπετε να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που είχε να κάνει με το αθλητικό ρεπορτάζ. Για μένα ήταν δάσκαλος. Μιλάω για την απώλεια ενός πολύ γνωστού σε όλους μας ανθρώπου του αθλητικού ρεπορτάζ, του συγχωρεμένου του Τσόχου, του Σταύρου Τσόχου, ο οποίος μάθαμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Λοιπόν, 1989 ή 90 είμαι στη σχολή, λοιπόν, και έρχεται ο συγχωρεμένος για να μας κάνει μάθημα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πολύ του αθλητικού, αλλά εμφανίζεται ένας, καταρχήν ήταν πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται να πω πολλά, πάρα πολύ έτσι αυστηρός στο ύφος και λοιπά, πολύ μετρημένος, πολύ χαμηλών τόνων, πολύ ήπιος και λοιπά, για να μας μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του, γιατί η δημοσιογραφία κατά κύριο λόγο είναι εμπειρική δουλειά, για να σου πουν τα μυστικά κλπ. Okay. Λοιπόν, και τον θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δώσει, έδωσε, ήταν πολύ ευγενής σε εμάς τους Ούνους εκεί πέρα, που υποτίθεται ότι ήμασταν στα τμήματα και παρακολουθούσαμε τις διαλέξεις τις οποίες έκανε. Και μάλιστα, από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα, αξιοποίησε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στον χώρο της δημοσιογραφίας 35 χρόνια μετά, και όπου πήγε άφησε το καλύτερο αποτύπωμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μετά, αρκετά χρόνια μετά, πρέπει να είχε στη Σύφνο, πρέπει να είχε σχέση, πρέπει να είναι καταγωγή του από εκεί κλπ. Κάπου είχε επικοινωνήσει κάτι, ήθελε, δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς ήθελε, αλλά μου είχε μείνει πάντως αυτή έτσι η πολύ ωραία φιγούρα, πολύ περιποιημένος, πολύ έτσι στη λεπτομέρεια, αλλά πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και μου στείλανε κιόλας χθες το βράδυ κάποιοι συνάδελφοι, παρόλο που ήταν νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είχε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό, αλλά μου στείλανε χθες το βράδυ μία μετάδοση που είχε κάνει για την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, σε κάποια υποχρέωση της ποδοσφαιρική, και που είχε στον αέρα έκλειγε.
θέλοντας να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τι μπορεί να αγαπούσε ή να μην αγαπούσε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τα αθλήματα. Και νομίζω ότι πέρασε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την κρατική τηλεόραση και από το Μέγκα, μετά πέρασε και από τον Αντένα. Νομίζω ότι έστησε και τα αθλητικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών. Και ξαναλέω, με όποιους μίλησα χθες το απόγευμα, μου έχουν από το αθλητικό κομμάτι.

τα αθλήματα. Και νομίζω ότι πέρασε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την κρατική τηλεόραση και από το Μέγκα, μετά πέρασε και από τον Αντένα. Νομίζω ότι αίσθησε και τα αθλητικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών. Και ξαναλέω, με όποιους μίλησα χθες το απόγευμα, μου έχουν από το αθλητικό κομμάτι, που ξαναλέω, εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός, δεν έχω περάσει, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Καλό ταξίδι να έχει ο Σταύρος Τσόχος, και νομίζω ότι κλείνουν κύκλοι έτσι σιγά σιγά. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο. Εκεί θέλω να καταλήξω, το πιάνετε το μήνυμα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν τώρα στα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι μου λέτε εδώ πέρα, και ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας μιλούν για το μαγικό 2030, αλλά μας έχουν υπενθυμίσει ότι τότε λήγουν οι προθεσμίες μνημονιακών δανείων του 2015. Από την 1η-1η του 2032 θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για μεγάλο διάστημα δισεκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε χρέη. Γι' αυτό πληρώνουμε τώρα. Ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Κιμιονή, ότι θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 7 δις, για την ακρίβεια 6,9, για τα δάνεια, τα πιο ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει για το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα ο προγραμματισμός λέει, του περίφημου Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι το 2027. Θα είμαστε, λέει, στο 130%, θα μας περνάει πλέον η Ιταλία στο χρέος, στο δημόσιο χρέος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χρέη. Μην νομίζω ότι το ξεπεράσαμε το ζήτημα των χρέων. Γι' αυτό κάνουμε κινήσεις που, με αφορμή τώρα και όλα όσα συμβαίνουν και με την Ουκρανία, το μέτωπο εκεί, και την αναμπομπούλα που έφερε, και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ανοίξει και μια συζήτηση αν είναι ορθή η τακτική να επιμείνουμε στην προώρη αποπληρωμή. Αλλά υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος, που λέει ότι παρά τις αντικσότητες και τις ιδιαιτερότητες και τους κυματισμούς κλπ. Η Αθήνα εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας, ότι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Είναι άδικο, μου λέει, έκπτωση 20 λεπτά στο πετρέλαιο. Αν το κάνεις, λέει, για συγκράτηση των τιμών, κάν το για τα επαγγελματικά οχήματα. Γιατί εσύ π.χ. να έχεις έκπτωση στο πετρέλαιο και εγώ με τη βενζίνη να μην έχω. Ως επιχείρημα, Παναγιώτη μου, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το κρίνει, υποψιάζομαι, ούτε μπορεί να βρει έναν τρόπο να πει μόνο για τα επαγγελματικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να το κάνει, αλλά θα το καθυστερούσε αρκετά. Κάντε την άποψή μου. Σας έλεγα από χθες ότι, με αφορμή του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της κρίσης, τα 200 εκατομμύρια στα οποία έχει στην άκρη η κυβέρνηση, και το λέει συνέχεια και το είπε προσφάτως και ο Πιερακάκης, το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν τα πράγματα κανονικά πρέπει, κατά την άποψή μου, να εφαρμοστεί, γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ ψηλές. Δηλαδή η αμόλυβδη που είναι 2,070 ή 2,080 ή 2,10 ή και παραπάνω σε κάποια νησιά ενδεχομένως. Πρέπει να υπάρξει και άλλο fuel pass. Αυτό το ποσό το οποίο δίνει. Άλλο ένα ακόμα, λογικά. Και θα δούμε. Διότι από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτή η ιστορία. Και αν κλείσει, θα κλείσει άμεσα. Δηλαδή θα έχουμε καύσιμα γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Με πάχνει, λέει, είναι σχεδόν καλημέρι, λέει, απέναντι. Πρέπει να έχει ωραία θέα πάνω, Καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι στο Χαλάδρι, μου λέει, αν και ανέβηκε η θερμοκρασία, η υγρασία καλά κρατείται, κατάλαβα τίποτα, το παιδιά, το πρωί που κατέβηκα. Είναι ωραία, ωραία, πώς να σας το πω τώρα, η εποχή για τη μηχανή. Δηλαδή το πρωί είχε 16 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα είχε 8,5. Σήμερα Πέμπτη έχει 16. Στις 4 παρατέταρτο που κυκλοφορώ. Κατερίνα μου, θα το ρωτήσω αυτό στον Ρίζο. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πάει περισσότερο στον κύριο Σεϊμένη. Αυτό που λες για το παιδί που θα εργαστεί σε ζών και πρέπει να το δηλώσω στην υπηρεσία μου. Γιατί να το δηλώσει στην υπηρεσία σου? Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν το ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σεϊμένη. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Μια και μίλησε, λέει, για ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυνδοσία, θα ήθελα, λέει, να σου καταγγείλω, λέει, την απαράδεκτη συμπεριφορά της τροχέας Σαλαμίνας, που λειτουργεί, λέει, ως εισπρακτική εταιρεία. Οι έλεγχοι γίνονται, λέει, σε σημεία παγίδες, μόνο και μόνο για να κομπούν πρόστιμα, και δεν υπάρχει και καμία πρόθεση, λέει, προστασίας των πολιτών. Προσυπογράφω, δεν χρειάζεται να πει τίποτα παραπάνω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, παιδιά, με αφορμή αυτό που λέει ο Λευτέρης, είναι αυτό που βλέπω κάθε μέρα στην Αττική οδό που μπαίνω, όπου υπάρχει ένα περιπολικό. Είναι μόλις μπαίνεις στο, πώς το λένε, στο, εδώ από το ποτάμι, μπαίνεις μέσα δεξιά και πας μέτωπο, δηλαδή, προς το αεροδρόμιο.

0: στο Μαρκό Πούλο, Μάρκο Πούλο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, δεν, υπάρχει ένα περιπολικό μονίμως το οποίο είναι ανεβασμένο στο πεζοδρόμιο σε μια εσοχή του δρόμου και είναι κρυμμένο. Θα μου πεις, επίτηδες είναι κρυμμένο ψάλτη για να τσιμπάει, ξέρω εγώ, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Λέα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, τι είναι αυτό τώρα το παιχνίδι? Έτσι πρέπει να τους βρίσκει δηλαδή τους, την υπηρεσία, η υπηρεσία τους παράνομους. Να φαίνονται. Να φαίνονται, δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει αυτή η λογική, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο στην Καλαμάτα, τη Σόφη που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σόφη μας. Πού είναι ο αδερφός μας εκεί πέρα που μας ακούει από το Πύλιο? Το χάσαμε, η αλήθεια είναι. Ε? Ζαγορά, ναι, σωστό. Θες εσύ να πας Ζαγορά, σε βλέπω έτσι. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μετά θα σας πω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος με αφορμή και τις πανελλαδικές που έχουμε σε λίγες μέρες. Μια είδηση που έτσι με εντυπωσίασε και θέλω να την κρατήσουμε. Σε ιστορικά υψηλά λέει είναι το παγκόσμιο χρέος. Όλος ο πλανήτης χρωστάει, κρατηθείτε, 353 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το IIF, το θυμάστε το IIF, είναι το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών. Αυτό είναι για το πρώτο τρίμηνο, λέει, του 26. 353 τρισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε, λέει, το πρώτο τρίμηνο κατά 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος χρωστάει, πού χρωστάει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι, παιδί μου, ξαφνικά που είναι όλες τις χώρες του κόσμου, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Μηδενίζουμε το καντράν. Τα χιλιόμετρα. Μπορεί να γίνει κάτι ή δεν μπορεί να γίνει κάτι? Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, πολλά χρωστάει. Διάβαζα χθες ή προχθές στην Καθημερινή και είναι, νομίζω, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναδυόμενες, λέει, αγορές εξαιρωμένες της Κίνας είδαν τα επίπεδα του χρέους, λέει, να αυξάνονται στα 36,8 τρισεκατομμύρια. Καταπληκτικό. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Είναι εντυπωσιακό. 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρέος, δώσε μου χρέος και πάρε μου την ψυχή, που λέει ο άλλος. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης ο εξής. Ξεκινάω, λέει, τώρα από Ανατολική Αττική για μεταφορές σε 14 διαφορετικά σημεία στο κέντρο. Απαγορεύεται, λέει, με την παρούσα, λέει ο Αντώνης, οποιοδήποτε ατύχημα σήμερα. Ούτε χαζομάρες στο δρόμο, ούτε επικίνδυνες προσπεράσεις κλπ. Όλα ήσυχα και φρόνημα. Αυτό έλεγα το πρωί χθες, Αντώνη, μετά το τέλος της εκπομπής, στον Κολιομιχάλη. Με αφορμή τις 4 μηχανές που συγκρούστηκαν, λέει, και μετά είχαμε κι άλλα κι άλλα. Είναι να μην σου κάτσει η ιστορία, Αντώνη μου. Διότι άμα σου κάτσει, μια καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη γίνεται ακόμα χειρότερη. Παρακαλάς, ανάβεις μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου, για να μην έχουμε κανένα ευτράπελο στο δρόμο. Και δόξα το μεγαλοδύναμο από ευθράπελα μπόλικα, ε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούι. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: πώς πήγες ρε εσύ από τον Παπατσάκαλο, μου λες, στον Τζόχο. Λέω: απώλεια η μία και απώλεια και η άλλη, ρε παιδί μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μαθηματικά είναι αυτό. Έφυγε ο Παπατσάκαλος και λέω: αφού μιλάμε για την απώλεια, άρα το μεγάλο ταξίδι που έρχεται, ξέρετε, είναι μπροστά μας, μην νομίζετε. Ε, ναι, καλά, καλά. Χτύπα ξύλο. Εσύ χτύπα ξύλο, Παναγιωτάκη. Χτύπα ξύλο. Εντάξει, θα σωθείς με το ξύλο. Επίσης να πω, για να σοβαρευτούμε και λίγο. Καλή επιτυχία, Πινελόπη μου. Σήμερα να πάνε όλα καλά τα πράγματα, όσο καλύτερα μπορούν να πάνε. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και εύχομαι πράγματι να μην είναι τίποτα. Θοδωρή, καλημέρα. Ωραία, μπήκε στα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ανδρέα, ωραία, το κρατάω για τον Σεημένη αύριο. Τώρα, γιατί με μπερδεύετε λίγο και με τον Σεημένη και με τον Ρίζο, δεν θα βρούμε δουλειά, θα μπλεχτούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πώς το λέει ο Σωτηρής, οι ωραίοι έχουν χρέη. Προφανώς. Προφανώς. Ένας φίλος ακροατής λέει 39.000 και κάτι ψηλά, λέει, ο καθένας μας σε τούτο τον κόσμο. Από τα 353, 3 εκατομμύρια δολάρια τόσο βγήκε. Δηλαδή, διέρεσε στο 353 με τα, ξέρω εγώ, 7 δισεκατομμύρια που είμαστε. Μπράβο, ρε Θηρίο. Αλλά πολλά λεφτά δεν είναι. Το θέμα είναι ποιος δανείζει και ποιος χρεώνεται σε αυτά τα 353. 3 εκατομμύρια, συγγνώμη. Πέρδεψα και τα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Χθες βγήκαν και κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τους κλάδους, λέει, οι οποίοι πρωτοστατούν στις προσλήψεις. Ακούστε, το λέω αυτό για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που τώρα είσαστε ξύπνοι. Και τα παιδιά ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει και ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες κλπ. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών. Κλάδος κατασκευών. Κλάδος φαρμακοβιομηχανίας. Έχω κάποια στιγμή πολλά να σας πω για τις φαρμακοβιομηχανίες. Θετικά βεβαίως, έτσι. Πολλά λεφτά μιλάμε. Και εκεί πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, επαγγελματικό. Τα logistics, οι αποθήκες δηλαδή. Μην τρελαίνεστε, μην ακούτε logistics. Οι υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Με αφορμή αυτά που λέγαμε για τα παράνομα γυροκομεία, πολλής, λέει, κόσμος χρειάζεται εκεί και δεν έχουμε κόσμο εκεί. Επίσης και ο χώρος, λέει, της βιομηχανίας ζητάει προσωπικό. Και βγήκαν από το Υπουργείο Εργασίας και στοιχεία, λέει, για τους μισθούς οι οποίοι δίνονται στη χώρα μας. Τους μέσους μισθούς. Όμως, σας έλεγα ότι χθες διάβασα ένα. Θα τον καλέσω τον Βασίλη τον Κορκίδη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελτηρίου του Πειραιά, ο οποίος δημοσιοποίησε, νομίζω, στην Αυθεμπορική ένα θέμα, ένα άρθρο του για τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας που είναι περισσότερα. Ακούστε. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, ειδική στην τεχνητή νοημοσύνη, αναλυτές δεδομένων, μηχανικοί λογισμικού, επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, πολλά λεφτά. Φιλικά σας το λέω. Πείστε τα παιδιά σας, δεν ξέρω πού θα περάσουν ή αν έχουν περάσει κάπου κλπ. Μπορώ να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Σε αυτά τα αντικείμενα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Παρακάτω. Στο κομμάτι της ναυτιλίας, η γαλάζια οικονομία, λέει, γράφει ο κ. Κορκίδης, ως το 36 θα δημιουργήσει, λέει, στην Μεσόγειο 7,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει, λέει, το ΑΕΠ των χωρών της Νότιας Ευρώπης 7%. Τουρισμός. Αλλά οι επαγγελματίες, λέει, στο χώρο στο μέλλον δεν θα περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά θα σχεδιάζουν ολοκληρωμένες εμπειρίες αξιοποιώντας δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Ειδικότητες όπως ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Ακούστε τώρα επάγγελμα. Ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Εντυπωσιακό. Σχεδιαστές εμπειριών. Τι είναι αυτό το σχεδιαστές εμπειριών? Ειδικοί πολιτιστικού τουρισμού θα αποκτήσουν, λέει, ιδιαίτερη βαρύτητα. Στον τομέα της υγείας, υπηρεσίες φροντίδας. Τα πάμε τώρα αυτά. Τα παππούδια όλα εκεί θα πάμε. Σε συνδυασμό, λέει, με ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η ιατρική γνώση, λέει, με ψηφιακές δεξιότητες. Ο πρωτογενής τομέας, τεχνολόγοι τροφίμων, αναλυτές αγροδιατροφικών αλυσίδων και ειδικοί βιώσιμης παραγωγής. Στα logistics είναι αναλυτές ευωδιαστικής αλυσίδας, διαχειριστές και ειδικοί διαχείρισης κινδύνου. Και τι άλλο ακόμα, κάτι άλλο έβλεπα που θέλω να σας το πω. Οι εργαζόμενοι θα συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με οριζόντιες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων. Με λίγα λόγια, μπερδεύεται το πράγμα, όμως ξαναλέω, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν τμήματα και αν δεν υπάρχουν τμήματα, πείστε τα παιδιά σας σε ένα μεταπτυχιακό που εκ των πραγμάτων θα κάνει, σας το λέω από τη δικιά μου εμπειρία, το παιδί σας, το γιος ή η κόρη, να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Και καλά λεφτά, πρώτον, και συνθήκες διαφορετικές και θα είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα αναζητούν οι επιχειρήσεις, άρα δεν θα έχει ζήτημα ανεργίας το παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ωραία, το βάζω και το δικό σου ερώτημα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θοδωρή. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίσατε και μου στέλνετε και μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Κλείνοντας, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά, το ρεύμα ανόδου πάλι στο ποτάμι και βλέπω σε ένα σημείο εκεί μετά την, πώς λέγεται, Βικέλα, είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι. Αλλά είναι μικρό το κομμάτι. Στο Χαϊδάρι, η λεωφόρος Αθηνών κλασικά. Όπως επίσης βλέπω και στην Σχιστού Σκαραμαγκά και απολευθερώνεται μετά από την Λιμνή Κουμουνδούρου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο το πρωινό, 7 και 4. Θα τα πούμε και πάλι. Κανονίστε, θα πάρω απουσίες. Καλημέρα σας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντη.
11: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μετάλλων Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7, 5η 7 Μαΐου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξο ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν επιλυγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξεταίρωση του διοικητή της δύναμης Ροντουάν της Χεσμπολάς σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς με τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήριο το Κρυζερόπουλο Χόντιους, το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα πάντως χθες απομακρύνθηκαν από το Κρυζερόπουλο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες για σήμερα στην Αττική 25 βαθμούς, στην Αθήνα 26 Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των ειδήσεών μας. Και ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, στο αμερικανικό δίκτυο, δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου τόνισε κατά τη διέναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, αλλά και η διήλυση και η διάλυση μάλλον των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Ο πρόεδρος τώρα του Κοινοβουλίου της Τεχεράνης, ο κ. Καλιμπάφ, με αφορμή την πάυση κυκυρίας και της επιχείρησης ελευθερίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σύντομη ανάρτησή του στο X, παίζοντας με τα όνομα των Αμερικανών επιχειρήσεων, έγραψε: «Η επιχείρηση Εμπιστεύσουμε αδερφέ απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Foxios», αναφερόμενος προφανώς στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, το οποίο υπονοεί ότι μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις. Σημαντική πάντως κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάς, η Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρητού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά ασταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την εκεχηρία και ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε και το Al Jazeera, αναφέροντας ότι οι πηγές τις οποίες είχε το δίκτυο κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Αλλάζουμε θέμα και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν είχε εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα απέπλευσε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει καναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΕΠ το 2027. Το Μπραντεφέρ κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλος σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η αντιπαράθεση πάντως τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προνακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ αλλά και βεβαίως για την εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
0: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
3: Συντόμως.
0: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Να. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται.
2: Για τα ζητήματα αυτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Δημήτρης Μάντζος.
4: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
2: Στις 11 σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη συνεδρία έχουν εγγραφεί για να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζω ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο και στο οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και είναι ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τις θέσεις της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αράμπατζη. Την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελονοϊκών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
3: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος. Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
2: Δείτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδος από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκούρει στις εκτές της Άνδρου και να τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό εχθές το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή στο αποπεραστικό, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στο νερό έχοντας αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου οδηγού γεωταχή μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό, ενός του Ρέντι έχασε τον έλεγχο του γεωταχή του και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνιο. Σε μία από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών, το 2024 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν η εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Με συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά και εφήβους, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα 5η 7 Μαΐου τις πύλες της για το κοινό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Πόλης. Κατά τη διάρκεια χθες των επίσημων εγγενείων, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής της χώρας. Είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή.
5: New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Και στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια στο ΑΚΑ και έχασε το πρώτο match ball για το Final Four της Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά, θα έχουν άλλη μια ευκαιρία στο Telecom Center την Παρασκευή. Έντονη λογομαχία είχε ο Αταμάν και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας Μαρτίνεθ, με αποτέλεσμα να αποβληθούν. Σε 2-1 μείωσε τη σειρά και η Ζαλγκύρης, η Λιθουανία επικράτησε με 81-78 της Φενέρης στο Κάουνας. Παρίσι Ζερμέν και Άρσεναλ θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού στο Champions League. Μετά το επικ 5-4 στο Παρίσι, οι Γάλλοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και ο Κέιν απάντησε στο 94ο.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς δεν έχουμε έκτακτα σήμερα προς το παρόν και μακάρι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα. Παρά τα αυτά, όσοι και όσες ανεβαίνετε την Κηφισού, να ξέρετε πως από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν δηλαδή, θα βρείτε κίνηση προς τη Νέα Φιλαδέλφια μεν, αλλά και πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε πάνω στη γέφυρα της Λυκόβρησης. Είναι ένα καινούριο σημείο των καιρών, όπως λέμε αυτό. Αρχίζει να κουλάει μέχρι πιο ψηλά κάποιες ώρες της ημέρας. Αν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω, θα έχουμε καινούργια δεδομένα στην άνοδο της Κηφισού. Στην κάθοδό της, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι κάτι παραπάνω. Ομοίως στον Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα βεβαίως της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την ενημέρωση για την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του Sky Ξένα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 24 με 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί μπόρα. Η θερμοκρασία και εκεί ως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, βελτίωση του καιρού θα έχουμε από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νότι, 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Το χορεύατε αυτό, είμαι σίγουρος. Ε. Η μεγαλύτερη, όχι η μικρότερη. Εντάξει, δεν μπορούμε άλλο να το ακούσουμε γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Είναι 7 και 20. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε και για τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι, θυμίζω, 5η, 7η μέρα του Μάη του 2026. Σωτηρίου έτους που λέμε. Σωστά, σωστά. Σήμερα πέφτουν και κάτι υπογραφές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο κάλεσα και θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Έλενα Λάσκαρη. Είναι συνάδελφος και είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Θα τη βρούμε σε δευτερόλεπτα, τη βρήκαμε. Γιατί σήμερα λοιπόν πέφτουν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο κύκλο ουσιαστικά των 400 εκατομμυρίων, συνολικά 400 εκατομμυρίων, για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση δημόσιων σχολικών κτηρίων. Θυμίζω ότι οι τράπεζες, οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες, μετά τα ζητήματα που είχαν προκύψει με καταστροφές και λοιπά, κυρίως στην Θεσσαλία, υπήρξε μια συμφωνία για να βοηθήσουν, για να ανακαινιστούν πολλά, ένα μεγάλος αριθμός σχολικών κτηρίων. Κυρία Λάσκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, αγαπημένο Γιώργο.
0: Πώς είστε, κυρία μου, καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Όλα καλά, όλα. Ωραία. Καλά, εσύ.
0: Ωραία.
1: Καλά.
0: Σήμερα πέφτουν λοιπόν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι ουσιαστικά 100 εκατομμύρια, καλά καταλαβαίνω?
1: Πολύ καλά καταλαβαίνεις. Είναι μια δωρεά με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα από τις 4 μεγάλες τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς. Ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε, ο πρώτος, πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα και στις 13 περιφέρειες. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο, όπου πέφτουν, όπως πολύ σωστά είπες, οι υπογραφές σήμερα με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις των τραπεζών. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία στη δεύτερη φάση. Είναι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, μουσικά σχολεία, ειδικά σχολεία. Εδώ που υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία, θα έλεγα, και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά των τραπεζών. Ναι. Και ξεχωρίζω στα ειδικά σχολεία το ειδικό πειραματικό σχολείο της Κεσαριανής, που είναι το πρώτο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1935, όπως επίσης και το ειδικό σχολείο της Λιούπολης. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τον προηγούμενο μήνα ένα μικρό παιδί, ένας μικρός μαθητής από τους 80 μαθητές του σχολείου, ο Παναγιώτης,
0: είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά. Σωστά, είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, συγκινήθηκε ο Πρωθυπουργός, ανταποκρίθηκε, συναντήθηκε μαζί του και το σχολείο αυτό εντάσσεται σήμερα στο δεύτερο κύκλο της δωρεάς των τραπεζών.
0: Η επιλογή των σχολείων, αγαπητή Ελένη, γίνεται από το Υπουργείο προφανώς, έτσι? Δηλαδή δεν επεμβαίνουν οι τράπεζες στο ζήτημα αυτό, οι τράπεζες απλώς χρηματοδοτούν.
1: Ακριβώς, οι τράπεζες χρηματοδοτούν τη δωρεά, το έργο. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με τους δήμους, ναι, τις περιφέρειες και τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή οι δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των σχολείων.
0: Σωστό, και αυτοί προτείνουν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Προτείνουν, θυμάμαι ότι τα υπουργεία το αποφασίζουν.
0: Το πακέτο είναι 400 εκατομμύρια, άρα δηλαδή έχουμε άλλα 200, σωστά, τα οποία θα μοιράζονται ανά 100 το χρόνο.
1: Ανά 100 το χρόνο, άλλα 100 του χρόνου και άλλα 100 του παραχρόνου. Ναι. Και στο πλαίσιο αυτού του κύκλου, να αξίζει να σας πω ότι θα χρηματοδοτηθούν και οι μελέτες για την επόμενη φάση ανακαίνησης, η οποία σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Εταιρείας Κτηματικές Υποδομές, της ΚΤΙΠ, αφορά 450 σχολεία. Okay. Άρα ξεπερνάμε τα 1000 σχολεία στην διετία και θα έρθουν και τα χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάποια στιγμή. Αυτό έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, με στόχο στην τετραετία να φτιαχτούν 2.500 σχολεία σε συνεργασία των 4 τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Πειραιώς και του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Άρα σήμερα, ξαναλέω, για να το κλείσουμε, για να το μαζέψουμε, πέφτουν υπογραφές για άλλα 100 εκατομμύρια για το τέλος της χρονιάς προφανώς, εν ώψη της νέας, για να γίνουν όλες εκείνες οι εργασίες ανακαίνησης.
1: Οι εργασίες θα γίνουν το καλοκαίρι, ναι, με το που θα κλείσουν τα σχολεία. Πρέπει να κλείσουν τα σχολεία για να μπορέσουν να γίνουν τόσο μεγάλες εργασίες. Και το Σεπτέμβρη να υποδεχθούν τα καινούργια του σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για αυτούς γίνεται και για τις τοπικές κοινωνίες βεβαίως. Για το χαμόγελο των παιδιών, γιατί ξέρεις, όταν το παιδί πηγαίνει σε ένα σχολείο που είναι καλέστε το, είναι φρεσκοπαμένο, έχει καθαρές τουαλέτες, περιποιημένες τουαλέτες, ασφαλή γήπεδα, έχει πρόσβαση για όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Σωστό, η εργασία
1: δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστό, σωστό, πάντα ένα καλύτερο περιβάλλον είναι πιο ναι, σωστό. Το ερώτημα είναι, γίνονται και, αλλά αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες, αλλά αν γίνονται και ενεργειακές βελτιώσεις στα κτίρια, αυτό είναι επίσης ένα θέμα.
1: Όχι, όχι, οι ενεργειακές βελτιώσεις γίνονται με άλλα προγράμματα του Μουσείου που τρέχουν παράλληλα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό το σκέλος η δωρεά αφορά ελαιοχρωματισμούς μέσα έξω να βαθούν τα σχολεία, επιδιορθώσεις, μπορεί να έχουμε προβλήματα μόνωσης στις στέγες και αυτά επιδιορθώνονται, ασφάλεια στις αυλές και στα προαύλια, στις εγκαταστάσεις μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τις τουαλέτες που είναι θέμα αξιοπρέπειας.
0: Σωστό,
1: Γιώργο, πραγματικά είναι θέμα αξιοπρέπειας.
0: Σωστό, σωστό. Και τα παιδιά μας ό,τι γίνεται προφανώς για τα κτίρια για να είναι καλύτερα, πιο ασφαλή, πιο όμορφα ενδεχομένως, είναι προφανώς προς όφελος και των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και βέβαια τις ράμπες.
0: Σωστό, σωστό. Και για τα παιδιά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν ράμπες για να μετακινηθούν. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Η κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για το πρόγραμμα, ξαναλέω, το δεύτερο πακέτο των 100 εκατομμυρίων, 400 εκατομμύρια συνολικά. Είναι μια καλή κίνηση, μια καλή πράξη από τις συστημικές τράπεζες. Και άλλα μπορούν να γίνουν βεβαίως, δεν το κουβεντιάζω έτσι το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας πω για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη η ΕΙΔΑΠ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τις τελευταίες μέρες που σας το λέω, κατασκευάζει ένα δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και βεβαίως προστατεύει το περιβάλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ανατολική Αττική είναι μια πονεμένη ιστορία. Γίνονται έργα όμως, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όσοι κυκλοφορείτε πηγαίνοντας και ερχόμενοι προς τη Ραφίνα ή από τη Ραφίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς την έξοδο, προς τη Ραφίνα δηλαδή, από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου του τρέχοντος. Πρόκειται για μια προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης, Παλίνης Ανθούσας. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: ένα παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ένα αέριο αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερό πλοίο Χόντιος, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
19: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
20: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
19: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
20: Δικό σου.
19: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
20: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
19: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
20: Όχι.
19: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
20: Ναι.
19: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
21: Ένα εισιτήριο.
19: Ναι.
21: Για το Final Four.
19: Ναι, ναι.
21: Στην Αθήνα.
19: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
20: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
19: Κέρδισα.
20: Τι?
19: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
20: Πώς?
22: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
22: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
0: Εδώ είμαστε, ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με την εκπρόσωπο του τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Αν μη τι άλλο, παράπονα μην έχετε από εμάς, διότι έχουμε κατά επανάληψη αναφερθεί σε ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν με τις τράπεζες. Αλλά και οι καλές πράξεις, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια κονδύλια δίνονται, έχει ένα ενδιαφέρον. Άρα, ναι, μένει μουρμούρα, αλλά λέτε, ας πούμε, να μην ασχολούμαστε με τα άλλα ζητήματα. Και τα άλλα ζητήματα είναι υπαρκτά προφανώς. Εγώ έχω πρόσφατα κι άλλο ένα θέμα ωραίο που υποτίθεται ότι κάποια πράγματα λύνονται με τις τράπεζες, με συγκεκριμένη από τις συστημικές τράπεζες, ηλεκτρονικά και σε καλούν να πας στο υποκατάστημα, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα για να κάνεις τη δουλειά. Και αυτό είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά ξαναλέω, τα θετικά δεν είναι κακό να τα λέμε. Και αναφέρομαι στο φίλο μου, το ποιος είναι, ο Ανδρέας, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του, και ο Ανδρέας και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι το βλέπουν πιο θετικά τα πράγματα. Τώρα, επειδή τις παραμονές της Πρωτομαγιάς ασχοληθήκαμε με την ιστορία των αλλαγών που προκύπτουν με την απόδοση μισθίου, δηλαδή αν καθυστερήσει ο ενοικιαστής να δώσει το ενίκιο, πως αλλάζει από την 1η Μαΐου, επαναλαμβάνω, η όλη διαδικασία, και επειδή μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών, πολλοί από εσάς, ορθώς κατά την άποψή μου, είπατε ότι ναι, ρε Ψάλτη, αλλά να μην ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά των ενοικιαστών. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα αυτό, λοιπόν, για να δούμε πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τους ενοικιαστές, ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
1: Καλή σας ημέρα. Και εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι άλλαξε, λοιπόν, από την 1η Μαΐου όσον αφορά τους ενοικιαστές, και ξαναλέω, όχι όλους τους ενοικιαστές, είναι το κομμάτι εκείνων που για κάποιους λόγους καθυστερούν την πληρωμή του ενοικίου.
1: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, γιατί υπάρχει παρεξήγηση.
0: Παρακαλώ.
1: Εκείνο που αλλάζει είναι ότι από 1η Μαΐου βγαίνει η διαταγή απόδοση μισθίου όχι μόνο για τους ενοικιαστές οι οποίοι καθυστερούν το ενοίκιο, αλλά και για εκείνους τους ενοικιαστές οι οποίοι, στον οποίο λύγει το μισθωτήριο. Δηλαδή, ένας ενοικιαστής του οποίου λύγει το μισθωτήριο, μολονότι είναι
0: εντάξει στις υποχρεώσεις του, ναι,
1: σε όλα, βγαίνει πλέον η διαταγή απόδοση μισθίου και φεύγει από το σπίτι, εξώνεται μέσα σε 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που αλλάζει. Η διαταγή απόδοση μισθίου λόγω καθυστέρηση μισθώματος υπήρχε εδώ και 40 χρόνια και λειτουργούσε κανονικά.
0: Ήταν σε αυτή τη διαδικασία του χρόνου, κύριε Σκιαδά, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ήταν το ίδιο πράγμα, δηλαδή, ή και εκεί άλλαξε.
1: Για την καθυστέρηση μισθώματος ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η μόνη αλλαγή που γίνεται τώρα είναι ότι δεν εκδίδεται πλέον από δικαστή όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά εκδίδεται από δικηγόρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το δικαστήριο, από το πρωτοδικείο. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Okay.
1: Η μεγάλη και θεμελιώδης αλλαγή, στην οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, είναι ότι εκδίδεται διαταγή απόδοση μισθίου και λόγω λήξης της μίσθωσης.
0: Αν δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να κρατήσει τον ψάλτη, τον ενοικιαστή του, ο οποίος, έτσι, αν, ξαναλέω, αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι αν θέλει ο ιδιοκτήτης να ενδεχομένως να το πουλήσει ή να το, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσει διαφορετικά ή να ιδιοκατοικήσει ή κάποια άλλη διαδικασία, και για αυτόν γίνεται η ίδια διαδικασία, δηλαδή βγαίνει σε 2 μήνες.
1: Γίνεται πλέον η ίδια διαδικασία. Μέχρι σήμερα, όταν ο ιδιοκτήτης ήθελε να διώξει τον νοικιαστή, πήγαινε στο δικαστήριο, πήγαινε και ο νοικιαστής στο δικαστήριο, εκθέταν τις και αποφάσει. Αν πρέπει να φύγει ο νοικιαστής και σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχουν πολλές φορές αντικειμενικές δυσκολίες σε έναν ενοικιαστή να φύγει άμεσα, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σοβαρά άρρωστοι, είναι καρκινοπαθείς, είναι πρόσφατα εγχειρισμένοι. Έχουμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες έχουν μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και χρειάζεται να μείνουν 9 μήνες στο κρεβάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις, όπου ο ενοικιαστής, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του, χρειάζεται μια προθεσμία 8-10 μηνών.
0: Okay.
1: Μέχρι σήμερα πήγαινε στο δικαστήριο, εξέθετε το πρόβλημά του και ο δικαστής αποφάσιζε αν πράγματι δικαιούται αυτή την προθεσμία ή όχι. Σήμερα αυτό τελειώνει.
0: Αυτό δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Σκιαδά, τώρα. Δηλαδή, αν γίνει μια τέτοια περίπτωση, κλείνει ο κύκλος ενός συμβολαίου και ο ιδιοκτήτης θέλει να το βγάλει, ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό?
1: Η διαταγή απόδοση μισθίου εκδίδεται χωρίς καν να κληθεί ο ενοικιαστής να πει τις απόψεις του. Δηλαδή, εκδίδεται και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαδικασία, η λεγόμενη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.
0: Α, υπάρχει,
1: η οποία υπάρχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά είναι πολύ έξοδη. Είναι 3 δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κάνει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή.
0: Έχει χρήμα.
1: Να κάνει και...
0: ναι, θέλει χρήμα.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω τώρα κάτι, γιατί και αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε με την ευκαιρία που τα λέμε. Με τα ενίκια, τι γίνεται? Ακούω πολλά παράπονα για ενίκια τα οποία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όντως υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρά?
1: Όντως, το ξέρουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή, το βλέπουμε. Όταν έχει φτάσει, είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αύξηση ενοικίων μέσα στο 2025. Αυξήθηκαν τα ενοίκια μόνο μέσα στο 2025 κατά 10,1%.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία μισθού και ενοικίου.
0: Ναι, ποσοστού δηλαδή, που δίνει από τον
1: ποσοστού, μισθού
0: και
1: να πληρώσει. Το ποσοστό, ναι, σε όλη την Ευρώπη. Τα ξέρουμε όλοι, δηλαδή όποιος ενοικιαστής βγει να ψάγει στη Ρωμή.
0: Α, υπάρχει.
1: Η οποία
0: ναι,
1: υπάρχει, okay, υπάρχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά είναι πολύ, είναι πολύ έξοδη. Είναι τρία δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κάνει ανακοπή,
0: άρα
1: πρέπει να κάνει αναστολή.
0: Έχει χρήμα.
1: Να κάνει και...
0: ναι, θέλει χρήμα.
1: Έχει, ναι, είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: είναι,
0: είναι. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω τώρα κάτι, γιατί και αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε με την ευκαιρία που τα λέμε. Με τα ενίκια, τι γίνεται? Ακούω πολλά παράπονα για ενίκια τα οποία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όντως υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρά?
1: Όντως, το ξέρουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή, το βλέπουμε. Όταν έχει φτάσει, είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αύξηση ενοικίων μέσα στο 2025. Αυξήθηκαν τα ενοίκια μόνο μέσα στο 2025 κατά 10,1%.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία μισθού και ενοικίου.
0: Ναι, ποσοστού δηλαδή, που δίνει από τον
1: ποσοστού,
0: μισθού
1: το
0: και να πληρώσει.
1: Ποσοστό, ναι, σε όλη την Ευρώπη. Τα ξέρουμε όλοι, δηλαδή όποιο

0: καθημερινή μας ζωή το βλέπουμε. Όταν έχει φτάσει, είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αύξηση ενοικίων μέσα στο 2025. Αυξήθηκαν τα ενοίκια μόνο μέσα στο 2025 κατά 10,1%.
1: Ναι.
0: Είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία μισθού και ενοικίου.
1: Ναι, ποσοστού που δίνει από τον μισθό
0: του για να πληρώσει. Ποσοστό,
1: ναι,
0: σε όλη την Ευρώπη. Τα ξέρουμε όλοι, δηλαδή όποιος ενοικιαστής βγει να ψάξει σπίτι βλέπει τι γίνεται.
1: Κύριε Σκιαδά, εσείς τι λέτε από την πλευρά των ενοικιαστών, πώς μπορούν αυτές οι τιμές να συγκρατηθούν? Γιατί για να μπουν νέα σπίτια μέσα το βλέπω δύσκολο, δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Πολλή κουβέντα είναι, έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε δει αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Έχουμε κάνει πολλή κουβέντα και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Έχουμε 2 χρόνια που λαμβάνουμε μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης και τα ενοίκια αυξάνονται. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι για ένα διάστημα 3, 4, 5 χρόνια, όσο χρειαστεί, θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα μίσθωμα το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που θα συζητήσουμε, τιμή ζώνης, ενεργειακή απόδοση, παλαιότητα,
1: ναι,
0: περιοχή. Ένας συντελεστής, κάποιοι συντελεστές που θα προκύπτει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, πάνω από το οποίο δεν θα μπορεί να ανοιγιαστεί ένα σπίτι.
1: Κλείνοντας...
0: Μόνο με αυτόν τον τρόπο, και το επαναλαμβάνω γιατί έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές ότι μιλάμε για ενοικιοστάσιο κλπ. Δεν είναι ενοικιοστάσιο, είναι μια προσωρινή ρύθμιση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Όπως έχει εξελιχθεί. Ερώτημα, ακροατή, κύριε Σκιαδά, αυτό που είπατε νωρίτερα για την απόδοση του μισθίου ισχύει και για επαγγελματικές στέγες ή
0: και για επαγγελματικές? Δυστυχώς, και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι για να μεταφερθεί μια επαγγελματική στέγη, πολλές φορές χρειάζεται αδειοδότηση, χρειάζεται άδεια από πυροσβεστική, από άλλες υπηρεσίες, και καταλαβαίνετε ότι αυτά χρειάζονται ένα χρόνο. Ναι. Αυτό το χρόνο μέχρι σήμερα τον έπαιρνε από το δικαστήριο. Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η κάθετη.
1: Ναι, ξαναλέω όμως, για να είμαστε εντάξει, ότι έχει δικαίωμα όταν υπάρξει αυτό το χαρτί να κινηθεί νομικά με κόστος ο ενοικιαστής.
0: Ναι. Έχει δικαίωμα να κινηθεί, αλλά με
1: άλλο κόστος. Ευχαριστώ, κύριε Σκιαδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, για να ακουστεί και η άλλη πλευρά, γιατί ορθώς πρέπει να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Για να είμαστε εντάξει με το ζήτημα αυτό. Με ρωτάτε τι γίνεται με τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές. Βλέπω ότι έχετε μπει και σας το μικρόβιο, σας κυνηγάει. 101,9 το Brent, με μια άνοδο οριακή 0,66 από το πρωί που άνοιξαν οι αγορές στην Ανατολή κατά κύριο λόγο. Το αμερικανικό είναι στα 95,8 με μια άνοδο 0,7 από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι αγορές. Είναι καλώς, σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες που ξεκινήσαμε από τα $108, έτσι. Σήμερα είμαστε στα 102 περίπου. Για να δούμε, να έχουμε, πώς το λένε, ελπίδα, διότι όπως ξέρετε η ελπίδα τελειώνει τελευταία και τέλος πάντων με αυτή την ελπίδα θα μείνουμε υποψιάζουμε, αλλά τέλος πάντων ας μην είμαστε αρνητικοί. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και πάμε και στον κύριο Γολιομιχάλη για τα της κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, είναι στη Χαριλάου Τρικούμπη στην Κηφισιά, από τη Γεωργίου Λύρα πηγαίνοντας προς την Τατοίου, προς τη Νέα Ερυθρέα δηλαδή. Μου λέει είμαι ακινητοποιημένος. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση για το σημείο. Αν εσείς ξέρετε κάτι, ενημερώστε μας αν θέλετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Καινούριο φρούτο, όπως αντιλαμβάνεσαι Γιώργο, ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουμε έτσι κι αλλιώς κίνηση. Το θέμα είναι πως δημιουργείται το τελευταίο διάστημα και λίγο παραπάνω κίνηση, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη γέφυρα Λυκόβρηση ή τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού. Εάν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω αυτό, θα έχουμε μια ενιαία κατάσταση στο μέλλον. Αγγελών, 14 χιλιόμετρων στην άνοδο της Κηφισού. Όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό συναντάτε τα προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον ξέρετε, στο κέντρο έχουν κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, η άνοδος Βασιλέως

0: Κωνσταντίνου και φυσικά προσέξτε την ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα.
1: Διαφημίσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε,
14: είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
18: Καλημέρα, καλημέρα στους Σοκράτες.
1: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε σε κάποια ερωτήματα?
18: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων? Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι έρχεται, λέει, η πράξη της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 27 Απριλίου του 26, που επαναφέρει, λέει, το ζήτημα με. Πώς το λένε, του πώς προκύπτει η συγκεκριμένη εισφορά. Εκεί, όχι η εισφορά, αυτή καθεαυτή, λέει, έχει βγει συνταγματική. Αλλά το ζήτημα είναι πώς γίνονται οι κρατήσεις για την εισφορά. Έχουμε κάτι περί του ζητήματος?
18: Υπάρχουν αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, οι οποίες έχουν κρίνει αντισυνταγματικό ένα κομμάτι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Ναι.
18: Οπότε για ένα μεγάλο μέρος δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και δει στο ελεκτικό συνέδριο δεξιούχων δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει εκκρεμότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη νομοθετική στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Θα πάει λύθιν ολομέλεια και θα βγάλει απόφαση 10 Ιουνίου, διαβάζω.
18: Ακριβώς. Θα υπάρξει απόφαση ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου. Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι μελιγενέστε από εκεί και πέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν, τα οποία είναι και μπόλικα. Παναγιώτης, 50 ετών ασφαλισμένο στο ΕΚΑ, 8.100 βαρέα. Τώρα είναι στο δημόσιο, λέει. Με συμφέρει να κρατήσω τα βαρέα ή να πάω στα απλά ένσημα. Μπορεί να κάνει επιλογή, αλήθεια. Δεν ξέρω.
18: Όχι, απλά εάν έχει διοριστεί στο δημόσιο και δεν έχει δουλέψει στο δημόσιο πριν το 2011, κρατάει σε ένα ασφαλιστικό φορέα το ΕΙΚΑ. Επίσης, εάν η θέση του δικαιολογεί βαρύ ένσημο, κρατάει και το βαρύ ένσημο. Επομένως, συμφέρει αν μπορεί να κρατήσει το βαρύ ένσημο, γιατί θα του δίνει κάποια δικαιώματα καλύτερα, έτσι ώστε να συνταξιοδοτηθεί και νωρίτερα.
1: Okay. Η Θεοδώρα και άλλοι ακροατές, αλλά η Θεοδώρα κρατάμε τα στοιχεία της τα τελευταία, λέει 1500 ένσημα είναι 70 ετών. Μπορώ να κάνω κάτι με αυτά ή χάνονται τα ένσημα αυτά?
18: Όχι, χάνονται, δεν μπορεί να κάνει κάτι με 1500 ένσημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησής τους. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει, αν δεν παίρνει τίποτα, είναι να πάρει τη συνέχεια ανασφάλιση του υπερήλικα, η οποία χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
1: Μάλιστα. Ο φίλος Ελευθέρης λέει: έχω οικοδομικά ένσημα από παλιά. Μπορώ να βγω στη σύνταξη στα 60.
18: Εάν έχει 3.600 οικοδομικά ένσημα, εκ των οποίων 4.500 συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα οικοδομικά και τα τελευταία 17 χρόνια έχει 500 οικοδομικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 60 με πλήρη σύνταξη.
1: Η Κατερίνα είναι στο πρόγραμμα, λέει, ΛΑΕΚ για να συμπληρώσει ένσημα 4.500 και να πάρει τη βασική σύνταξη. Όμως έχουν σταματήσει να βάζουν ένσημα, λέει, από τον 11ο του 25. Ή μήπως αργούν να φανούν στο σύστημα, ρωτάει.
18: Αυτά είναι επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και αργούν να φανούν στο σύστημα.
1: Άρα δηλαδή μπαίνουν κανονικά, αλλά δεν φαίνονται.
18: Ναι. Okay. Έχει κάνει κάποιο λάθος και δεν έχει δηλώσει την ενεργεία.
1: Okay. Ο Λευτέρης λέει το εξής: πόσο χρόνο χρειάζεται για καταμέτρηση ενσήμων? Έχω κάνει αίτηση, λέει, πριν από ένα χρόνο και δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα.
18: Ανάλογα το υποκατάστημα και γενικά υπάρχει και αναμονή.
1: Okay. Η Θεοδώρα λέει το εξής: είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόρυθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη της εταιρείας.
18: Τώρα αυτό, μέχρι το αυτό που λέει το καταστατικό.
1: Ναι, από εκεί ορίζει το πράγμα, δηλαδή πώς θα κινηθεί.
18: Ναι. Στο καταστατικό ορίζει το κεφάλαιο της, του πόσο είναι ο ετερόρυθμος εταίρος.
1: Okay. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, όταν λέμε ότι η αποζημίωση απολύσεως υπολογίζεται στον ακαθάριστο μισθό, σε αυτόν υπολογίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές?
18: Όχι.
1: Ωραία, άρα είναι το κομμάτι χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές.
18: Είναι ο μεικτός μισθός.
1: Okay. Ο Γιάννης.
18: Να καταλάβει κάποιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
18: Εάν ο μεικτός μισθός είναι 1.000 ευρώ,
1: ναι,
18: τότε οι εργοδοτικές εισφορές είναι άλλα 270 ευρώ παραπάνω, δηλαδή. Είναι στα 1.270.
1: Μάλιστα. Okay. Άρα λοιπόν.
18: Αλλά η αποζημίωση υπολογίζεται στα 1.000 ευρώ.
1: Στα 1.000 ευρώ, έγινε. Ο Γιάννης λέει: ένας ειδικευόμενος γιατρός εργάζεται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Τι κρατήσεις πρέπει να γίνονται, λέει, από τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του και για ποια ταμεία?
18: Για το τσάι πρέπει να γίνεται, κυρία Σύνταξη, εφάπαξ και υγειονομική περίληψη.
1: Okay. Η Αλεξάνδρα, τι αλλαγές προβλέπονται για το συνταξιδοτικό από το 27? Είναι καλύτερα να φύγει κάποιος μέσα στο 26 ή δεν υπάρχει κάποια διαφορά?
18: Δεν υπάρχουν κάποιες σοβαρές αλλαγές, μπορεί να φύγει και το 27.
1: Okay. Ο Θοδωρής λέει το εξής: για την περίοδο 12-17 ήταν στο εξωτερικό και δεν πλήρωνα στην Ελλάδα ασφαλιστικές εισφορές, τις ΜΕΔΕ. Με την επιστροφή μου στη χώρα τις διακανόνισα και τις εξόφισα το 25. Στο Άτλας, όλοι μπαίνουν στο Άτλας όπως καταλαβαίνεις τώρα, που φαίνεται η ασφαλιστική προϊστορία, το διάστημα αυτό πλέον δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι ήμουν ασφαλισμένος για την περίοδο εκείνη. Γιατί μέχρι τώρα, λέει, είναι όλα μηδενικά. Δεν φαίνονται δηλαδή.
18: Γιατί κάποιος πρέπει να πάει να μπει να τα περάσει κινητά τα data αυτά.
1: Ναι.
18: Επομένως δεν έχουν περαστεί από την υπηρεσία. Όταν περαστεί θα τα δει.
1: Okay. Άρα δηλαδή θέλω να πω.
18: Είναι επίσημο το Atlas.
1: Αυτό
18: δηλαδή,
1: θέλω αυτό μία, να εξηγήσουμε.
18: Μια ανεπίσημη εικόνα η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος, δεν είναι κάτι επίσημο.
1: Okay. Ο Παναγιώτης, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62? Πάλι στο, υποψιάζουμε στο σύστημα που βάζουν κάποιοι για να δηλώσουν τι περίπου σύνταξη θα πάρουν.
18: Δεν είναι.
1: Έτσι λέει ο ακροατής.
18: Γιατί λέει με τις ίδιες αποδοχές, ξανά λίγο.
1: Λέει, το ερώτημα είναι: γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα,
18: ναι,
1: η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62?
18: Δεν είναι.
1: Okay.
18: Εάν πάρουμε μια περίπτωση που κάποιος είναι σήμερα 62 ετών και έχει 40 χρόνια ασφάλισης και κάνει αίτηση για σύνταξη, και πάρουμε την ίδια περίπτωση 5 χρόνια από σήμερα και κάνει την αίτηση σε 5 χρόνια από σήμερα, πάλι όμως με 40 χρόνια ασφάλιση. Η μοναδική διαφορά τους είναι ότι ο συντελεστής ορίμανσης μετά από 5 χρόνια θα είναι μεγαλύτερος, άρα θα είναι μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
1: Α, okay. Πάντως θα υπάρχει διαφορά, αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι. Μικρή, αλλά θα υπάρχει μια διαφορά. Yeah. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής είναι φαρμακοποιός. Είναι γεννημένος το 62, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ασφαλισμένος από το 86 μέχρι σήμερα στο τσάι. Δεν θέλω, λέει, να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο. Πότε μπορώ να διακόψω εργασία και να πάρω πλήρη σύνταξη γύρατος? Γεννημένος το 62, ξαναλέω.
18: Αν έχει γραφτεί στο τσάι τον Ιούνιο του 86, συμπλήρωνε 40 τον Ιούνιο του 26. Είναι ανάλογα με ποιο μήνα έχει γραφτεί και αν έχει κενό ασφάλιση.
1: Οκ. Okay. Άρα δηλαδή αυτό πρέπει...
18: Αν έχει κενό, πάμε απευθείας. 86-26.
1: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν σύντομα υποψιάζομαι.
18: Ακριβώς.
1: Άλλος φίλος ακροατής. Θέλω να καταθέσω σύνταξη αναπηρίας και μου είπαν ότι πρέπει πρώτα να καταθέσω την αίτησή μου για να περάσω και πάει, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Τι ακριβώς σημαίνει, τι έχει αλλάξει, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
18: Υποβάλλεται ξεχωριστά η αίτηση συνταξιοδότησης, μετά υποβάλλεται η αίτηση για να περάσεις από το ΚΕΠΑ, συνδυάζονται όταν πάρεις το ποσοστό και βγαίνει για η σύνταξη αναπηρίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί οι αλλαγές.
1: Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Αυτά που μου στέλνουν το ερώτημα, αυτό σου λέω. Και εγώ δεν έχω εικόνα.
18: Αυτή είναι η διαδικασία πάντα.
1: Οκ, οκ. Άλλος φίλος ακροατής. Καθώς ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω, λέει, να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να φτάσω στα 40. Με ποιον τρόπο, λέει, εξοφλώ τα πλασματικά? Έχω κάποια έκπτωση?
18: Με παρακράτηση από τη σύνταξη.
1: Ναι, μπορεί να τα δώσει, αυτός από ό,τι καταλαβαίνω βάζει και το ερώτημα, να τα δώσω εφάπαξ τα λεφτά αυτά.
18: Με 4, είναι, η έκπτωση είναι 2% για κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή αν είναι 4 χρόνια, 4-2, 8%.
1: Οκ. Okay. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Άλλο ένα ερώτημα από ό,τι βλέπω. Είναι νέα ασφαλισμένη φίλη ακροάτρια στο ΤΕΔΕ. Ενδιάμεσα ήμουνα και στο ΙΚΑ και έκτοτε ασφαλίζομαι μέχρι σήμερα, λέει, ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαίουμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
18: Δικαιούται στα 62, εφόσον δεν είναι όλος ο χρόνος του ΙΚΑ παράλληλος, θα απορρίψει το ΤΕΒΕ, θα το γυρίσει το ΙΚΑ, θα το κρίνει το ΙΚΑ και αν έχει 4.500 μέρες ασφάλισης και τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ, θα τη χορηγηθεί στα 62 πρόωρη μειωμένη σύνταξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Διονύση μου, καλημέρα.
18: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
1: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Διονύση Τζίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Βρήκα και τον Επαμεινόντα, να ξέρετε, το πλοίο που το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί. Το είδα, παιδιά, το στίγμα του, το ψάχνω να το βρω κάθε μέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και τα ωραία, για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στον Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Έξτρα, έξτρα!
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
9: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
10: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
9: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
10: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
9: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Φρικτορία Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421 100 659.
11: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Τα αγαπημένα σας πρόσωπα για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στις λεωφόρους Κατεχάκη και Κανελοπούλου και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αεροαντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότο και τον ανατολικό Λίβανο. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Σε 3 ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του Πράσινου Ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβεβαστεί στο πλοίο. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Βουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα πως αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους: να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να εκκινήσει στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χθες το Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου, υποσημαία Βανουάτο, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 7 Μαΐου, καιρικές συνθήκες εξαιρετικές. Αρχίζουμε την ημέρα μας με έναν καταγάλανο ουρανό. Φαντάζομαι και εύχομαι με καλή διάθεση, παρά τα όσα κουβαλάει ο καθένας πάνω του. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε είσαστε στην παρέα μας εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, είτε είσαστε στην παρέα μας από το διεθνές περιβάλλον, από όπου κατοικεί ο καθένας και κάθε μία, και έχετε την δυνατότητα να ακούτε μέσω διαδικτύου ή για εσάς που θα ακούσετε σε άλλη χρονική στιγμή. Να ευχηθώ λοιπόν σε κάθε περίπτωση να έχετε μια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ημέρα καλή, και να καταλήξετε επίσης στο σπίτι σας κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να απλώσω και εγώ τη δική μου πραμάτια. Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία κάθε πρωί απλώνει μια πραμάτια. Το ίδιο κάνει ο άνθρωπος στη λαϊκή αγορά, το ίδιο κάνει ο εμπορο υπάλληλος. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, από τις επιχειρήσεις, ο καθένας στον τομέα του, είτε στις υπηρεσίες είτε στα προϊόντα, απλώνουμε μια πραμάτια. Αν όμως μου έλεγες ποιο από όλα τα θέματα ξεχωρίζει σήμερα, θα στεκόμουν κυρίες και κύριοι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος, μια ξεχωριστή περίπτωση στην βιομηχανία της ενημέρωσης, ένας πρωτοπόρος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1938 και έφυγε το 2026 στα 87 του χρόνια. Ονομάζονταν Τεντ Τέρνερ, θα μείνει στην ιστορία, κυρίες και κύριοι, αυτός ο άνθρωπος, διότι ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ανθρωπότητα στην αντίληψη των 24ωρων ειδήσεων. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν με τις ειδήσεις. Τους αρέσουν ως προϊόν οι ειδήσεις. Είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που τους κινητοποιεί, δηλαδή άλλος ξυπνάει και λέει να βάλω ένα πρωινάδικο, άλλος ξυπνάει, άλλη ξυπνάει να βάλω ένα ψυχαγωγικό, άλλος λέει εκείνο. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι, θέλω να πάρω ενημέρωση. Προσέξτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος, του οποίου ο πατέρας είχε αυτοκτονήσει, κατάφερε μια επιχείρηση να την κάνει αυτό που λέμε το CNN, αυτόν τον κολοσσό, φίλες και φίλοι, αυτόν τον κολοσσό ο οποίος η αντίληψή του δηλαδή εισήγαγε την 1η Ιουνίου του 1980 το πρώτο 24ωρο ειδησιογραφικό δίκτυο, φέρνοντας την ανθρωπότητα face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, με τα γεγονότα και τις ειδήσεις. Εκεί σε κάθε γεγονός υπήρχε η κάμερα. Η κάμερα η οποία κατέγραφε και έδινε εικόνα, αυτό που λέμε ζωντανή. Δεν υπάρχει ζωντανή ούτε πεθαμένη, είναι αυτό που λέμε απευθείας μετάδοση, αλλά στην την ελληνική γλώσσα, επειδή προσπαθώντας να κάνουμε το live, να το κάνουμε ελληνικά, είπαμε ζωντανά τώρα. Ζωντανά με την έννοια ότι το βίντεο είναι ψόφιο, ενώ το ζωντανό, ενώ το εκείνη την ώρα είναι το ζωντανό που σπαρταράει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα μην κολλήσουμε στο πώς εκφραζόμαστε, είναι μια άλλη ιστορία. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μικρό αφιέρωμα στην εφημερίδα Τα Νέα, την Κατερίνα Τζαβάρα, δούλευα μέχρι τις 7 η ώρα, εννοεί το απόγευμα, και γύριζα σπίτι. Όταν γύριζα, οι ειδήσεις είχαν τελειώσει, διότι τα δελτία τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν των μεγάλων δικτύων, οι ειδήσεις ήταν στις 6.30 το απόγευμα. Γύριζε 7, δεν έβλεπε ειδήσεις. Έτσι λοιπόν έχανα τελείως τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Και σκέφτηκα, είπε ο Τέρνερ, ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Και κάπως έτσι βγήκε στον αέρα το CNN που το θεωρούσε παιδί του. Και μάλιστα λέει ότι για 20 χρόνια ζούσα κυριολεκτικά στο γραφείο μου, προκειμένου να οργανώσει και να θεριέψει αυτό το πράγμα που λέγεται αυτό την αντίληψη και το κανάλι που λέγεται CNN. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά που θα πούμε στην σημερινή μας συζήτηση, αλλά είπα ότι θα ξεχώριζα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στον τομέα του. Είχε παντρευτεί 3 φορές, απέκτησε 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δισέγγωνα. Ο γάμος του, για τον οποίο έμεινε στα κοσμικά μιας εποχής, είναι ότι ενυμφεύθη την Jane Fonda και έμειναν μαζί 10 χρόνια, πήρε διαζύγιο το 2001 σε αυτήν την πολυτάραχη και προσωπική ζωή. Λοιπόν, πρώτος προσεκριμένος για σήμερα, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, σήμερα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
8: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστέλεσσα, σε εσάς και στους ακρότες.
7: Με την ιδιότητα του Προέδρου τώρα του ΕΟΔΗ, κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι η ιστορία αυτή που βγάζει κάτι περίεργα πράγματα, η ιστορία με τον Χανταϊό? Για βάλτε τα μας σε μια σειρά, παρακαλώ πολύ.
8: Να πω καταρχήν ότι ο Χανταϊός είναι ένας ιός που δεν είναι καθόλου καινούριος. Τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο δίνει παγκόσμια κρούσματα. Στην Ελλάδα, από το 2004 που επιτηρείται ο Χανταϊός, κάθε χρόνο έχουμε
7: επαναλάβατε παρακαλώ, στην Ελλάδα από το 2000, ξαναπείτε το
8: 2004, από το 2004 που επιτηρεί ο ΕΟΔΗ, το επιτηρεί, δηλαδή το ξέρει και το ελέγχει κάθε χρόνο, παίρνουμε τα κρούσματα που έχουμε στην Ελλάδα, τα παρακολουθούμε, είναι επιτηρούμενο νόσημα, δηλώνονται δηλαδή. Από το 2004 μέχρι τώρα, κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1 με 2 τέτοια κρούσματα. Μία χρονιά είχαμε και 4. Αν αθροίσουμε όλα αυτά τα κρούσματα, όλα αυτά τα χρόνια, μία μόνο δυστυχώς ανθρώπινη απώλεια θρυνήσαμε. Έτσι, το λέω για να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, δεν θυμίζει το παραμικρό τον κορονοϊό που κάποτε ξεκίνησε στην Κίνα και έχει και άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας καθησυχάζουν.
7: Ναι. Τώρα, μεταδίδεται τα απάδοψη άνθρωπο, διότι εδώ προκύπτουν κάποια πράγματα, ότι όπως κατέβηκαν στην Αγία Ελένη οι δύο Ολλανδοί, το ζεύγος των Ολλανδών, έφυγαν μαζί και άλλοι επιβάτες, και εδώ αρχίζει τώρα η διασπορά. Υπάρχει αυτό το δεδομένο ή όχι?
8: Λοιπόν, από όλα τα ο ιός αυτός έχει πολλές παραλλαγές, έτσι, πολλές παραλλαγές που έχουν ονομαστεί κυρίως από την περιοχή που ανακαλύφθηκαν οι παραλλαγές, λέγονται στελέχη. από όλα τα στελέχη που είναι πάνω από 20, ένα μόνο, το στέλεχος των Άνδεων, υπάρχει τεκμηρίωση ότι μπορεί, όχι πάντα, αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη πολύ στενή επαφή. Ας πούμε σε ένα ζευγάρι που συμβεί, κοιμούνται μαζί, είναι συνεχώς μαζί, η πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον είναι υπαρκτή. Αν κάποιος καθίσει ένα 20 λεπτό με κάποιον άλλον που νοσεί, η πιθανότητα είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μικρή.
7: Να συμφάγουν σε ένα τραπέζι ένας ασθενής που δεν ξέρει ότι, γιατί έχει... ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή μέχρι το στη φάση της εποάσεως, ας πούμε, συντρώει με άλλους σε ένα τραπέζι, μπορεί να μεταδώσει?
8: Εξαιρετικά μικρή πιθανότητα, εξαιρετικά μικρή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει το πείραμα που λέει θα καθίσω με κάποιον που νοσεί μισή ώρα, μία ώρα, τρεις ώρες και θα συγκρίνω. Η επιδημιολογική γνώση μέχρι τώρα λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσω, εξαιρετικά μικρή, ή αν έχω βραχυχρόνια έκθεση σε κάποιον ο οποίος είναι μολυσματικός.
7: Σε μια κλειστή καμπίνα αεροσκάφους για μια παρατεταμένη διάρκεια, εννοώ στη διάρκεια μιας πτήσεως, μπορεί ο...
8: Εάν τυχόν είναι ο διπλανός μου και συνεχώς μιλάω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχουν ιοί που έχουν τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ας πούμε ο ιός της Σιλαράς. Τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ο κορονοϊός, λιγότερο από την Ιλαρά, αλλά είχε υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Εδώ ο ρυθμός μετάδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ακόμα και αν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό το, να θυμίσω έτσι από τα χρόνια του κορονοϊού, το R που λέγαμε έτσι, που είχαμε γίνει όλοι ειδικοί, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
7: Και είναι σε ένα, είπατε, σε ένα στέλεχος από τα 20 αυτού του ιού.
8: Από τα πάνω από 20 που υπάρχουν. Από τα πάνω από 20. Λέγεται στέλεχος των Άνδεων.
7: Ναι.
8: Τώρα, εκεί, στο κρουαζιερόπλοιο, υπάρχει τεκμηριωμένο κρούσμα από στέλεχος των Άνδεων. Έχει τεκμηριωθεί ότι ένα από τα τρία τεκμηριωμένα κρούσματα μέχρι στούδε...
7: Και τα θύματα και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
8: Όχι, δεν έχουμε τεκμηρίωση από αυτούς, αλλά από αυτόν που νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στη Νότια Αφρική. Υπάρχει ένας ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Οπότε η όλη διαχείριση από πλευράς επιδημιολογικής προσέγγισης γίνεται ως αν και όλα τα κρούσματα να είναι αυτός στέλεχος των Άνδεων, παρότι προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αυτή την επιστημονική πληροφορία, αλλά πηγαίνοντας με το maximum των μέτρων προστασίας, έτσι, θεωρούμε ότι όλα τα κρούσματα, η επιστημονική κοινότητα, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι να μην το περιέχουμε, ότι μάλλον είναι όλα τα κρούσματα.
7: Εσείς παίρνετε διεθνή πληροφόρηση τώρα, αυτή μας μεταφέρετε, αυτό θέλουμε.
8: Προφανώς.
7: Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτά τα τρία κρούσματα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε μάθει, δηλαδή ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
8: Δεν έχουμε κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, του οποίου είμαστε μέλη.
7: Ωραία. Τι είναι αυτά τα τρία, αυτά οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε εκεί για στις αντίστοιχες
8: πολιτείες? Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις απώλειες, έτσι, τρεις απώλειες. Έχουμε έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά προς το παρόν σταθερός, στην Νότια Αφρική. Και έχουμε και δύο άλλους ανθρώπους, οι τρεις, οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Ολλανδία με ειδική ιατρική διακομιδή και οι οποίοι προς το παρόν είναι εκτός κινδύνου. Απλά δεν είχαν συμπτώματα, σοβαρά συμπτώματα, και έγινε αυτή, κρίθηκε σκόπιμη αυτή η μεταφορά. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, οι μόνοι που μπορεί να έχουν πληροφορίες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, διότι ήταν Ολλανδικής σημαίας το καράβι.
7: Ναι.
8: Όλα τα άλλα είναι μη έγκυρες πληροφορίες, μπορεί να ισχύουν, μπορεί να μην ισχύουν, δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν κάποιος από το καράβι έχει κάποιο μηχανισμό επικοινωνίας με κάποιον άλλον. Έτσι, προς το παρόν το καράβι είναι
7: κάποιος άλλος δεν νοσηλεύεται, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη.
8: Αυτός είναι, που νοσηλεύεται στη...
7: είναι το 8ο κρούσμα. Ναι.
8: Ναι, αλλά αυτός βγήκε από το καράβι πολύ νωρίτερα, δεν βγήκε όταν εκδηλώθηκε να το πω έτσι, η νόσηση στο καράβι.
7: Μάλιστα.
8: Επέστρεψε στην χώρα που ζει, νομίζω είναι Γερμανός αλλά ζει στην Ελβετία, και πολύ αργότερα εκδήλωσε
7: Πόσες μέρες είναι η επόαση, κύριε Βασιλακόπουλε?
8: Από μία εβδομάδα μέχρι έξι το maximum.
7: Α, παίρνει τόσο πολύ, μάλιστα.
8: Μπορεί να πάρει.
7: Μάλιστα.
8: Συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες, αλλά το έλασον μία εβδομάδα, το maximum 6 εβδομάδες.
7: Τώρα, ο άνθρωπος είναι ξενιστής ή όχι?
8: Όχι, σε καμία περίπτωση.
7: Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα.
8: Ξενιστές είναι μόνο τροκτικά. Για άγρια ζώα.
7: Μάλιστα. 21 άνθρωποι λέει ότι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου. Από Αυστραλία, ναι. Ταϊβάν, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία. Αυτοί έχουν διασκορπιστεί προφανώς, έτσι. Ναι.
8: Γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποβιβαστεί. Δηλαδή τους έχουν βρει γιατί έχουν τη λίστα για να δουν πώς είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι νοσούν. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι μέρες. Αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων λένε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τις κοινότητες υποδοχής, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά,
7: ναι,
8: είναι εξαιρετικά μικρός.
7: Όπως για τα Κανάρια τώρα που υπάρχει τοπική αντίδραση εκεί, που δεν θέλουν να καταπλέψει το πλοίο.
8: Θα ήθελα να πω ότι η τοπική αντίδραση που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με την φοβία για κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και την, να τους το δώσουμε των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
7: Σωστά.
8: Δεν θέλουν να ακουστεί ότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν αυτό το άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα πρόβλημα, γιατί φοβούνται ότι θα πληγεί ο τουρισμός τους. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το ότι για την τοπική κοινωνία εκεί το να καταπλέψει το πλοίο είναι μια υγειονομική βόμβα. Και νομίζω ότι η απόφαση που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση είναι να καταπλέψει το πλοίο εκεί.
7: Ναι, ναι, ναι, θα καταπλέψει τελικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ αυτό με τα δικά μας κρούσματα λεπτοσπύρωσης, δηλαδή υπάρχει έτσι, πώς να το πω, συγγένεια αυτού του ιού, κύριε Βασιλακόπουλε?
8: Όχι, όχι, καμία συγγένεια δεν υπάρχει αυτού του ιού. Δυστυχώς το μόνο που τα ενώνει είναι ότι φορέας ξενιστής
7: είναι τα τροπτικά.
8: Είναι τα τροπτικά.
7: Γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το συνδύασα, αν υπάρχει, μάλιστα. Και στην Ελλάδα από πού προέρχεται πάλι, από τροκτικά, δηλαδή αυτοί που ασθένησαν σε αυτά τα χρόνια που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, πάλι από
8: πάντα
7: τροκτικά,
8: από τροκτικά, έτσι, πάντα. Πάντα από τροκτικά είναι.
7: Αγροτικές δουλειές εκτεθειμένοι, δηλαδή με σώμα, ας πούμε, με πληγή εκτεθειμένο σε βρωμόνερα που μέσα υπάρχουν, ναι, τροκτικά και σχετικά.
8: Ναι. Υπάρχει κάτι ακόμα.
7: Ναι.
8: Επειδή αυτό μπορεί και με αερογενός να μεταδοθεί, πολλές φορές πάμε να καθαρίσουμε στο σπίτι, στην αποθήκη μας και τα λοιπά, περιτώματα τροκτικών.
7: Μάλιστα.
8: Και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε.
7: Άρα αυτό πρέπει να γίνεται με μάσκα συνεπώς.
8: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν πάμε να καθαρίσουμε, μάλιστα, κάτι τέτοιο, μάσκα υψηλής προστασίας και γαντάκια.
7: Και γαντάκια. Στην διατροφή από λαχανικά και τα λοιπά, τα οποία, ενώ προϊόντα της γης, τα οποία πρέπει να τα πλύνουμε καλά, πρέπει να τα πλένουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή, ενώ στην εστίαση πρέπει να υπάρχει προσοχή και τα λοιπά και τα λοιπά.
8: θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε στην εστίαση να υπάρχει.
9: Εντάξει, ωραία, αυτό.
8: Τώρα, όταν βρεθώ στη φύση,
9: ναι.
8: Όταν βρεθώ στη φύση, έτσι, γιατί υπάρχουν φυσιολάτρες και η φύση είναι κάτι υπέροχο, νομίζω ότι δεν πρέπει το φρούτο που θα κόψουμε από εκεί, αυτό που θα βρούμε, τον καρπό, να τον φάμε κατευθείαν. Ας τον κρατήσουμε και αφού, να τον φάμε αφού τον πλύνουμε, είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πάνω του κάτι.
9: Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε, χάρηκα πολύ.
8: Καλημέρα σας,
9: να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος με την ιδιότητα του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για αυτά που πιθανώς διαβάζετε, ακούτε και πιθανώς ανησυχείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ σιγά σιγά για να ετοιμαστούμε φίλες και φίλοι για τις ειδήσεις σε τίτλους με τη ΔΕΗ παρούσα. Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα...
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
11: Sky 100,3.
12: Star FM 933.
13: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 11 years, one Salonica.
16: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
17: the one you love. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
19: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
20: Τον πρώτο σταθμό
19: Star FM 933.
21: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Φάσιον προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
24: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας, στις λεωφόρους Κατεχάκη και Κανελοπούλου λόγω τροχαίων, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Ανέφερε πως ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα ασθενά του ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βασιών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, σύμφωνα με το NBC. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.

0: για την πραγμάτια της δημοσιογραφίας μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρωταρχικό προϊόν είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εκδοχή του «Σήμερα πέφτει ο Μητσοτάκης» μέχρι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τα έχει όλα ο Μπαξιές, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όλη την ποικιλία των προϊόντων. Από το «μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει κάτι», είχαμε μεγάλη φαγούρα όλη τη νύχτα, δεν σταυρώσαμε ύπνο, σας λέω, το τι θα γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εξαρτάται το μέλλον μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε ότι η ύπαρξή μας και η ζωή μας είναι, πώς θα το πω, συνδεδεμένη απόλυτα με το μέλλον του βουλευτού ή της κυρίας βουλευτού. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο άγχος, θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί? Και αν εκλεγεί, θα γίνει έστω υφυπουργός? Διότι αν γίνει υπουργός, σωθήκαμε όλοι. Κυκλοφόρησε χθες, μετά το έσχος των κενών εδράνων των υπουργικών στο Κοινοβούλιο, μεγίστη προσβολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αυτό. Δηλαδή, ένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δεν είπε, βρε παιδιά, γιατί να είναι όλο γεμάτο, να κρέμονται τσαμπιά οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, που έλεγε και ο συγχωρημένος ο Πάγκαλος, γιατί κάποτε καθόταν κάτω από τα μπαλκόνια και κάπνιζε αρημανίως την πίπα του, το τσιμπούκο του στο τέλος της Βουλής, αλλά αυτά στο τέλος των καθισμάτων. Δεν είπε ένας, για να ξαναγυρίσω στο χθες, δεν είπε ένας γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Και αν θέλεις να κάνεις μια κριτική στο κράτος των επιτελικών, θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, επιτελικό κράτος, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα, δεν τους τραβάτε να έρθουν να καθίσουν, γιατί ξεφτιλιζόμαστε? Αλλά αυτό σήμερα λείπει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ενώ ψηρίζεται η μαϊμού σε κάθε παράπονο βουλευτίου, σήμερα αυτό το θέμα της μεγίστης προσβολής στον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Να πει ένας γιατί ήταν άδεια τα υπουργικά έδρανα, κανείς, τσιμουδιά. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν, όπως θα δείτε και θα ακούσετε φαντάζομαι στις εκπομπές, είναι η χειραψία της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ω Θεέ μου, έγινε τέτοιο πράγμα. Και όμως, αντί να τον φτύσει, αντί να τον μπατσίσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη στην καλύτερη των περιπτώσεων, που ανταμώνουν ούτε σε απόσταση τέτοια που μπορεί να μεταδοθεί ο χανταϊός, όμοια κούφια η ώρα, θέλω να πω δηλαδή, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του δίνει το χέρι και του λέει «γεια σας». Αυτή η ενέργεια θεωρείται, τι να πω, πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για τη δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε. Μιχάλης Ιγνατίου, Μάικλ Ουάσινγκτον, τι έχουμε, παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα από...
0: Πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για τη δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε. Μιχάλης Ιγνατίου, Μάικλ Ουάσινγκτον, τι έχουμε, παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση

0: καλό.
1: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, ο Λευκός Οίκος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους εργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Υπάρχει μια αποκάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου του NBC. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάτ. Αυτό σταμάτησε διότι ο πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον κύριο Τραμπ και του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία θα σου απαγορεύσουν να χρησιμοποιείς την πιο σημαντική σου βάση, την αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
0: Πριν κάνω το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ο Μέρ Μπάρτοφ. Ο Μέρ Μπάρτοφ είναι κοσμήτορ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του με τον τίτλο «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Τη μετάφραση έκανε ο Στέφανος Καβαλιαράκης, προλογίζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Στο οπισθόφυλλο διαβάζω, ο κορυφαίος Ισραηλινός διανοούμενος αναλύει με τόλμη και οξυδέρκεια τη δραματική στροφή της πατρίδας του στη βία, τον εθνοκρατισμό και τον αποκλεισμό. Εκδόσεις Μετέχμιο για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Η Εθνική Ασφαλιστική για την περιφέρεια Θεσσαλίας δόρισε 12 οχήματα, τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να...

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να αναγγείλω ότι είχα πει πως σήμερα τέτοια ώρα θα συζητούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη οικονομικά θέματα και μεταξύ αυτών το σπίτι μου δύο, αυτό το πρόγραμμα το οποίο το σταματάει η κυβέρνηση φέρνοντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω τον πραγματικό αριθμό, αλλά φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος βρίσκεται προαπρόπτου και αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν το συζητώ. Με τον Νίκο, επειδή με τον προγραμματισμό που έκανα έπεσα έξω, γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος θα είναι αύριο μαζί μας μετά τις 9 το πρωί για να το συζητήσουμε. Το αναγγέλλω για όσους και όσες μου γράψατε, οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι αυτό το οποίο το εντόπισε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έβαλε στην πλατφόρμα X, το πήραν μετά και πολλοί ακόμη άνθρωποι, στην ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία. Ως Δημοτικού Συμβούλου εκτυλίχθηκαν σκηνές κωμωδίας που ξεφτιλίζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ξεφτιλίζουν το Δήμο Αθηναίων, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αντιδήμαρχος, ο οποίος του λέει τον όρκο. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει έναν δικό του όρκο, θα τον ακούσετε τώρα. Στη συνέχεια όμως ο εξευτιλισμός του θεσμού έρχεται με το ότι ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπογράφει το γνήσιο της ορκομοσίας. Δηλαδή όλοι μαζί κοροϊδεύουν το θεσμό τον οποίον υπηρετούν. Εδώ δεν είναι μόνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ξεφτιλίζει το θεσμό, είναι και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στον εκτελισμό του θεσμού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Θάνο Τζίμερο. Προηγουμένως ας ακούσουμε στο πρώτο μέρος, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα, είναι ο κανονικός όρκος και μετά αρχίζει και λέει τον δικό του όρκο ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που είναι ένα πράγμα Ισλαμό, ελάτε αδέλφια όλοι από το Πακιστάν και διάφορα. Θα τα ακούσετε, είναι κόμεντι, δηλαδή τραγωδία κόμεντι.
1: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα του κύριου Πέτρου Κωνσταντίνου. Προχωρήσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τελική τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμη και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την καινοτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουγμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Εννοείται ότι είναι με μαντήλες παλαιστινιακές και τα λοιπά, όλα αυτά είναι ολόκληρο, ένα καραγκιοζιλίκι ολόκληρο, αντιλαμβάνεστε, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στον θεσμό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά και δεν έχει δρώσει ως τώρα, συγχαίρω το κράτος, το νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ίδιο το θεσμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον ίδιο. Βέβαια θα μου πεις, ένας δήμαρχος που εκλέχθηκε με την Ανταρσία, με ψήφους από τους Ανταρσίες, πώς να διαμαρτυρηθεί τώρα και να τι να πω, είναι όλο ένα πράγμα συχαμερό, το πώς δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε έναν ευτελισμό, εξευτελισμό ενός κεντρικού βασικού θεσμού που όλοι μαζί συζητούμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε διάφορες μην πω τι λογίες. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
3: Εγώ θα έδινα συγχαρητήρια στον επαναστάτη με την καφύγια, διότι είναι ειλικρινής και μάλιστα σε ανακοίνωσή του το λέει ότι, παιδιά, εγώ έτσι ορκίζομαι από το 10. Τρεις άλλες φορές ορκίστηκα έτσι. Εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος το 14, διαπίστωσα ότι η αριστερίλα ορκιζόταν σε ό,τι ήθελε. Η Δούρου είπε κουτσά στραβά τον όρκο και κόλλησε και ένα μαρξιστικό παρελκόμενο για το λαό, από το λαό, με το λαό. Οι άλλοι όμως, Κουκουέ, Ανταρσία, ορκίστηκαν σε ό,τι γούσταραν με υψωμένη τη γροθιά. Επειδή ξέρω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 19 και ο νόμος ο 3852 του 10 λέει ότι αυτός είναι ο όρκος και είναι το στοιχειώδες που πρέπει να λέει κάποιος αιρετός ή υπηρεσιακός και υπάλληλοι όταν πιάνουν δουλειά στο κράτος, αυτό τον όρκο λέει. Δηλαδή πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, τη μείωση και συνείδηση. Αυτά.
0: Αρκεί πραγματάκια. Το Σύνταγμα είναι δικό μου, βέβαια. Μάλλον υπό την προϋπόθεση ότι το Σύνταγμα είναι δικό μου και όχι το γενικό. Ναι,
3: αλλά ο νόμος λέει το Σύνταγμα για το υπάρχον. Όχι για αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που μπορεί να μην είναι καν σύνταγμα.
0: Ναι, αλλά είπαμε τι κάνουμε τον νόμο εμείς στον τόπο μας.
3: Λαϊκή εξουσία. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι αυτή είναι η εποπτεύουσα αρχή, και έκανα αναφορά λέγοντας ότι θα πρέπει να εκπέσουν του αξιώματος, διότι ο νόμος το επόμενο άρθρο από τον όρκο, το άρθρο 53, λέει ότι όποιος δεν ορκίζεται εκπίπτει του αξιώματος. Μου είπαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και τώρα, ναι, δίκιο έχετε από πλευράς νομικής, αλλά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε την εκλογή της Δούρου και όλη τα αριστερά, θα καεί η Αθήνα. Εγώ ζήτησα να έχω έγγραφη απάντηση. Α, ναι, έγγραφη απάντηση. Ναι, δεξιά διοίκηση τότε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, θα το στείλουμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Περίμενα, ξαναπήγα. Περιμένουμε απάντηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Ακόμα την περιμένω. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τώρα. Γίνεται συνεχώς. Αλλά υπήρχε ένας δήμερος περίεργος κτλ. Και έχω μπροστά μου τον λόγο για τον οποίο απέρριψε ο εισαγγελέας μια άλλη μηνυτήρια αναφορά για ίδιας ποιότητας παρανομίες στην περιφέρεια. Διότι ο εγκαλούμενος ήταν κατά του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τότε. Λέει ότι ο εγκαλών, εγώ δηλαδή, έχει ακραία συμπεριφορά. Αντιθέτως δε ο εγκαλούμενος έχει σεμνή, μετρημένη, χωρίς εξάρσεις και αποτελεσματική παρουσία και είναι αποδεκτός από το Σύνταγμα σχεδόν των παρατάξεων.
0: Ο δικαστικός το έγραψε.
3: Αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι η απορριπτική εξήγηση του εισαγγελέα. Για ποιο λόγο απέρριψε την έγκληση για παρανομίες που πήγα και βίντεο, καραμπινάτες.
0: Μάλιστα.
3: Άρα,
0: είναι μέσα στον λυρισμό ο εισαγγελέας. Είναι λυρικός, θα έλεγα. Είναι θέμα για τον, ναι, Θεοδωρόπουλο, τον Τάκη. Ναι, λυρικός, ναι, εισαγγελέας.
3: Αλλά είναι ακόμα στην έδρα.
0: Θα είναι, τι να κάνει.
3: Η ουσία όμως, κύριε Πορτοσάλτε, είναι εξής, κρυβόμαστε πίσω από τον όργο. Για μένα θα έπρεπε να εκπέσει το αξιώματος και μάλιστα θα έπρεπε να διωχθεί και ο αντιδήμαρχος.
0: Και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μισό το συμμετέχει, ο αντιδήμαρχος είναι άλλο καραγκιοζηλίκι, γιατί είπαμε αριστερός είναι, μπιπ δεν είναι. Υπογράφει το χαρτί με την κανονική ορκομοσία. Είναι όλοι μαζί στην απατιωνία, δηλαδή.
3: Βεβαίως, αυτό όμως είναι ποινικό αδίκημα. Είναι το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα. Είναι ψευδής βεβαίωση που έχει ένομη σημασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή του αντιδημάρχου και έλεγε Φιλαράκο, δεν ορκίστηκες με τον προβλεπόμενο όρκο, δεν μπορείς να λάβεις καθήκοντα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα ήταν σύμβουλος ο συγκεκριμένος. Άρα θα πρέπει και οι δύο να πάνε.
0: Ναι. Ποιος ήταν εκ των αντιδημάρχων, κύριε Τσίμερε, ξέρετε?
3: Ναι, Γιάνναρος λέγεται.
0: Νομίζω είναι οικονομικών. Αντιδήμαρχος, ναι, οικονομικών. Γεώργιος Γιάνναρος, μάλιστα.
3: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά βλέποντας τον όρκο, διότι να το δούμε και στην ουσία και φιλοσοφικά. Τι σημαίνει ορκίζουμε? Ορκίζουμε σε αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος, ορκίζουμε στην τιμή και στην υπόλοιψή μου. Και όπως φαίνεται ο κύριος Κωνσταντίνου τα σέβεται αυτά. Λέει ότι εγώ.
0: Δεν σέβεται, όχι, αφού υπογράφει το χαρτί το κανονικό.
3: Όχι, συμπαθάτε με. Ναι. Σέβεται την τιμή και την υπόλοιψή του.
0: Ναι.
3: Άρα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα για τους στόχους που έχω. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανταρσία, τους ξέρουμε? Η επαναστατική, τους διαβάζω. Η επαναστατική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και η συντριβή του αστικού κράτους για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Όλα τα χρόνια που οι συνάδελφοί σας καλούν αριστερούς, τους ρώτησαν ποτέ, παιδιά, όταν λέτε επαναστατική ανατροπή, επανάσταση, το λέτε μεταφορικά, όπως λέμε μια επαναστατική, ας πούμε, ανακάλυψη, ξέρω εγώ, η AI, ή το λέτε κυριολεκτικά?
0: Αν το κάνουν αυτό όλα, θα βγουν ότι έχουν τοξικό λόγο, κύριε Τζίμερε. Τα έχει καθαρίσει αυτά η γλυκιά μας δημοκρατία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως θέλετε, δεν συμπίπτουν με τον κεντρό λόγο, κύριε Τζίμερε, όλα αυτά που λέτε τώρα.
3: Θα έλεγα λοιπόν, ναι, σε όσους πολύ πολύ αργά αντιλήφθηκαν ότι αυτοί ορκίζονται σε αυτά που πιστεύουν, να δουν την ουσία του πράγματος. Πρώτα να εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή περιμένω από τους δικαστικούς, γιατί κάποιος θα μας ακούει, φαντάζομαι όχι ο εισαγγελέας που υπέγραψε αυτό που σας διάβασα πριν, κάποιος να καλέσει τον αντιδήμαρχα και να του πει: παλικάρι μου, εδώ άλλα είπε και άλλα υπέγραψε. Σε αυτό είναι αδίκημα. Για πες μας γιατί το έκανε. Και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του συγκεκριμένου και όλων των άλλων. Αλλά παραμένει το ουσιαστικό ερώτημα. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο εκπεφρασμένο την ανατροπή του πολιτεύματος με όπλα, και αυτό αφορά και τον Ανταρσία και αφορά και τον Κουκουέ, το έχω πει ένα σωρό φορές, το οποίο φορά παρτίδα, λέει, στα σημερινές του θέσεις, όχι στις θέσεις του 49, ότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική.
0: Το 74, το 74 το λέει αυτό, όταν επαναλειτουργήσε ως...
3: Το λέει και σήμερα.
0: Ναι, αυτό λέω, από το 1974.
3: Βεβαίως. Να, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας. Ναι.
0: Δεν το πιστεύει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν τα πιστεύει όλα αυτά, κύριε Τζίμερε, ότι μπορούν να σας συμβούν. Και γι' αυτό λοιπόν μέσα στη μεγαλοθυμία και στη μεγαλοκαρδία της αφήνει όλους, όλα τα πουλάκια μου να υπάρχουν.
3: Ναι, αλλά αυτά τα πουλάκια που υπάρχουν,
0: ναι,
3: έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μπλοκάρισμα της ζωής, μπλοκάρισμα της Αθήνας, δηλαδή γράφει
0: το επιτρέπει
3: ο συγκεκριμένος επαναστάτης.
0: Ναι.
3: Έχουμε αγώνες μπροστά και λέει 13/5 απεργία της ΑΔΔ για αυτό πορεία. 15/5 κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Τζαβέτ του Υπουργείου.
0: Το μεγάθυμον κράτος μας επίσης με τους φόρους μας, επειδή είναι κυμπάριδες οι υπουργοί μας και η πολιτική μας, επιτρέπουν με τα λεφτά μας να πληρωθεί ο απεργός που δεν θα δουλέψει. Τα έχουμε λύσει αυτά, κύριε Τζίμερε, είστε μειοψηφία, καταλαβαίνετε. Τα έχουμε λύσει αυτά.
3: Πορεία και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ που πληρώνω αυτούς τους φόρους, θέλω να πάω στη δουλειά μου, θέλω να κυκλοφορώ κανονικά. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με το φόβο ότι
0: εντάξει,
3: θα
0: μπροστά
3: σε επεισόδια και θα
0: δεν ξέρετε την απάντηση. Εντάξει μωρέ, τώρα για μισή μέρα κάνεις έτσι. Ναι, θα κάτσουμε όλοι. Δεν, ναι.
3: Όταν λοιπόν ξαναφέρετε το φίλο μου τον Άδωνη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε...
0: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Χρόνο, κύριε Τζίμερε, θα είναι εδώ αύριο το πρωί.
3: Ναι, ναι. Και αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση
0: θα
3: παρέα.
0: Το ακούσετε. Δεν θα σας καλέσω εσάς, θα την ακούσετε την ατάκα μου. Εντάξει.
3: Τι κάνει λοιπόν το κράτος και πότε επιβάλλεται ο νόμος? Όταν δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις της αριστερίλας ή πάντα?
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Μάλλον διάλειμμα. Στο Δελτίο Ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης. Έρχομαι με την αναγγελία της ώρας.
4: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you
1: love. Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
1: Victoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Star FM 933.
7: Star FM 93,3.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Περισσότερα στο alfa.gr / bonus.

0: 92,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιός προς την Ομόνια και στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 25 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 24 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία, όπως και άλλες χώρες του κόλπου, εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τη Σαουδάραβα πριν διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, πάντως, χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σε άλλες του δηλώσεις, χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιρόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων χαντεοϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιρόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα χαντεοϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον ιό, βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Και τρίτον, ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διεσώθησαν 268 άτομα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΟΑΚΑ με σκόρ 91-87 από την Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τέσσερα. Παρί Σαν-Ζερμέν Άρσεναλ είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο ειστήριο του τελικού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Star-FM.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. Star-FM.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. Star-FM.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.
6: Star-FM 93,3.
0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. 11 years, one Salonica,
8: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
9: the one you love. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Νίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Νίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή καθημερινή εδώ από τα Γρεβένα, η οποία ασχολείται με τα καθημάς, το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 7, είμαστε στον Μάιο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του, δεν τον έχουμε δει ακόμα καλά, αλλά θα τον δούμε στη διάρκεια της ημέρας, να είστε σίγουροι. 22 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 21 λεπτά μετά τις 8. Η διάρκεια της ημέρας σε ένα λεπτό θα συμπληρώσει 14 ώρες. Να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια γνωστή εορτή, γεγονός που σημαίνει ότι γιορτάζουν μόνο όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Σήμερα που έχουμε σελήνη 19,8 ημέρων. Και να σας πω ότι σαν σήμερα το 1977, στον 22ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, πλησιάζει για φέτος, τότε το 77 διεξήχθη στο Λονδίνο το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού, μάθημα σολφές με τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη, τερματίζει στην 5η θέση με 92 βαθμούς.

Και ο καιρός σήμερα άστατος, με τοπικές βροχές στα ορεινάδα, θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Λοιπόν, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, θα έχουμε τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα, και στα ορεινά της Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη στους 24, αλλά τοπικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο σήμερα 25, αλλά τοπικά και 26 και εκεί. Στην Αττική η ανώτερη σήμερα στους 25. Και στην Θεσσαλονίκη μας θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών όμβρων μεσημέρι με απόγευμα. Η άνεμη θα είναι νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη 26 βαθμοί Κελσίου. Μια γρήγορη ματιά και στον καιρό της Παρασκευής, τον αυριανό καιρό, όπου η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα υπάρξουν σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιωνίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα. Εδώ θα είμαστε και αύριο να τα δούμε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβένων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας όπου φιλοξενείται, έδειχνε 12,9 βαθμούς Κελσίου. Την χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας την είχαμε στις 3,5 τα ξημερώματα, όταν το θερμόμετρο έδειξε 6,4 βαθμούς, λίγο πάνω από το 0 δηλαδή. Ανώτερη θερμοκρασία εχθές, καλά κάθε μέρα και λογικό είναι να σπάμε το ρεκόρ της προηγούμενης ημέρας, στις 3 και 10 το θερμόμετρο έδειξε 25,8 βαθμούς Κελσίου στα Γρεβενά, η καλύτερη, η ψηλότερη θερμοκρασία για αυτόν το μήνα. Λοιπόν, σήμερα να πάω στο αυτοματοποιημένο σύστημα για να σας πω ότι προβλέπεται λίγο μετά το μεσημέρι, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, λίγο μετά το μεσημέρι ασθενής βροχή. Παρόλα αυτά το θερμόμετρο, σύμφωνα πάντα με αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, θα φτάσει στους 21 βαθμούς. Αύριο βλέπω αρκετά σύννεφα και μια βροχή ίσως να βγει το βράδυ μετά τις 9, μέχρι στιγμής, έτσι δείχνουν τα συστήματα, τα οποία βέβαια μεταβάλλονται. Αύριο στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία, μικρή πτώση. Βλέπω Σάββατο καθαρίζει ο ουρανός, 24, Κυριακή επίσης καθαρός ουρανός, 27 παρακαλώ. Το ίδιο και την Δευτέρα, 27 βαθμοί, το ίδιο και την Τρίτη. Μάλιστα, καλώς ήρθες, καλοκαίρι θα πω εγώ.

Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής, πάμε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γράφει η Δώρα Αντωνίου στο sky.gr σήμερα πως χαρακτηριστικά δοκιμής της δυνατότητας της κυβερνητικής και κομματικής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να απορροφήσει τους κραδασμούς που προκαλεί η αναταραχή στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας προσλαμβάνει η σημερινή συνεδρίαση του σώματος. Όλες τις προηγούμενες ημέρες έγιναν κινήσεις στην κατεύθυνση εκτόνωσης της κατάστασης και υπήρξαν επικοινωνίες με βουλευτές που εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι και διατηθειμένοι να ασκήσουν κριτική. Δημοσίως εκπέμπονται μηνύματα που στοχεύουν στο να αποδραματοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση και να αναγνωριστούν οι όποιες φωνές ακουστούν, όχι ως μηνύματα δυσαρέσκειας, αλλά ως γόνιμη συμβολή σε ένα ζωηρό και παραγωγικό εσωκομματικό διάλογο. Από την πλευρά του, το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπει όλες τις τελευταίες ημέρες το μήνυμα ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι από αυτή θα ξεκινήσει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και θα γίνει παρουσίαση των βασικών προτάσεων που το κυβερνών κόμμα θα βάλει στο τραπέζι προς συζήτηση, και είναι σαφές ότι επιδιώκεται να επικεντρωθεί η συζήτηση εκεί και να περάσουν σε δεύτερο επίπεδο οι φωνές κριτικής από βουλευτές που θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν και το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας για να στείλουν τα μηνύματά τους προς την ηγεσία. Να πούμε ότι ο μεγάλος αριθμός βουλευτών που προτίθεται να μιλήσουν και αναμένεται ότι θα είναι περισσότεροι από 40 δίνει το κλίμα μιας ζωηρής συνεδρίασης. Στο παρασκήνιο, ο έμπειρο κομματικό στέλεχος παρατηρεί ότι ο αριθμός αυτός πιθανότατα δείχνει ότι έγινε κινητοποίηση από την πλευρά της ηγετικής ομάδας ώστε να καταγραφούν ως μειοψηφία οι όποιες φωνές διαμαρτυρίας ακουστούν. Τα ζητήματα τώρα που απασχολούν τους βουλευτές και έχουν ήδη τεθεί στον δημόσιο διάλογο αφορούν τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη συνεργασία των βουλευτών με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και τέλος την υποψηφιότητα εξωκοινοβουλευτικών υπουργών στις επόμενες εκλογές, που από αρκετούς βουλευτές θεωρείται ότι διαμορφώνει άνισους όρους ανταγωνισμού στις εκλογικές περιφέρειες. Και πέρα από τον αριθμό των βουλευτών που θα επιλέξουν να ασκήσουν κριτική σήμερα, το άλλο βασικό ερώτημα είναι πόσο υψηλοί τόνοι θα υιοθετηθούν, αν δηλαδή όποιες διαμαρτυρίες και διαφωνίες εκφραστούν σε ήπιους τόνους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνει λόγος για μια κόσμια κριτική που συμβάλλει στον γόνιμο εσωτερικό διάλογο, ή αν θα επιλεγούν υψηλοί τόνοι που θα καταστήσουν σαφές ότι υπάρχει θέμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, κινήθηκε σε τόνους αποδραματοποίησης της κατάστασης, λέγοντας στον Sky ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχουμε συνηθίσει, πως έχουμε μάλλον συνηθίσει εμείς στη Νέα Δημοκρατία, να γίνεται και διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει από τον διάλογο, είπε. Και τώρα σε ό,τι αφορά την εισήγηση για την συνταγματική αναθεώρηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση που θα παρουσιαστεί σήμερα και αφορά τη συζήτηση 30 άρθρων του συντάγματος προς αναθεώρηση, χωρίς να είναι δεσμευτικό ότι αυτός θα είναι και ο αριθμός των άρθρων που θα προτείνει τελικά η Νέα Δημοκρατία, και γίνεται επίσης λόγος για τριπλή στόχευση μέσα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν και αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς κράτος, θεσμούς, πολιτικό σύστημα, τη διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και τέλος ένα σύγχρονο σύνταγμα που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής. Πάμε και στα του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, όπου είχαμε συζήτηση του Πολιτικού Συμβουλίου για την διεύρυνση και γράφει η Μυρτώ Λιαλούτη στο tanea.gr ότι το καλό κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ήρθε να επιβεβαιώσει πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πρόθυμοι να παραμερίσουν τις εσωκομματικές διαφωνίες τους μπροστά στον εκλογικό αγώνα που έρχεται. Και παρότι υπήρξαν παρενέσεις, η Άννα Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, επέμενε στην ανάγκη επιμόρφωσης και media training των στελεχών που βγαίνουν στα κανάλια, πράγμα που, όπως είπε, κάνει και η πλευρά Τσίπρα, ενώ ο Θόδωρος Μαργαρίτης σχολίασε την έντονη φρασιολογία, όπως η λέξη συμμορία, που χτυπάει άσχημα. Οι συμμετέχοντες στο όργανο, λοιπόν, μπήκαν και βγήκαν από αυτό χαμογελαστοί.
Εκείνη που ίσως δεν θα έπρεπε να χαμογελάει είναι η Θεοδόρα Τζάκρη, όχι γιατί αναφέρθηκε ονομαστικά στη συνεδρίαση, αλλά η όρη μιας πιθανής επιστροφής, η οποία ακούγεται πως σχεδόν έχει κλείσει όλο το προηγούμενο διάστημα, έγιναν χθες πολύ πιο σκληροί. Αφορμή ήταν η υπόθεση του Άρτη αποχωρήσαντα από το κόμμα, του Χάρη Καστανίδη, που στην επιστολή αποχώρησης του έκανε λόγο περί της ουσίας, επί της ουσίας μάλλον, για 2 μέτρα και 2 σταθμά όσον αφορά την τήρηση του νέου όρου του καταστατικού του κόμματος, που μιλάει για 20 χρόνια, 5 θητείες με αναδρομική ισχύ. Λοιπόν, να μείνω λίγο στην περίπτωση της Τζάκρη, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε επίπεδο ρητορικής σε αντίστοιξη με αυτήν του Καστανίδη, παρότι επισήμως ούτε οι βουλευτής ούτε η Χαριλάου Τρικούπη παραδέχονται πως υπήρχε επαφή, και αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν και πολλά πασοκικά στελέχη που στο παρασκήνιο περιέγραφαν την επιστροφή της ως κλειδωμένη, με τον χρονικό ορίζοντα της ανακοίνωσής της, ακριβώς επειδή θα υπάρξουν αντιδράσεις πιο κοντά στις κάλπες. Και κάποιοι από αυτούς επιμένουν βέβαια και σήμερα πως υπάρχουν τρόποι να το καταστατικό να παρακαμφθεί, αν η Χαραλάου Τρικούπη το θελήσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις στη λογική της συνεργασίας και όχι της ενσωμάτωσης. Μάλιστα. Η Τζάκρη δεν ήταν αυτή που έτρεχε μαζί με τον Κασελάκη, είναι και αντιπρόεδρος νομίζω τώρα, λέγονται Δημοκράτες, ε? Και είναι τελικά ξεφούσκωση τόσο γρήγορα. Είδομεν. Λοιπόν, αλλάζω τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα υποθεί το τελευταίο αντίο στον 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη, όπου σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υπό τον φόβο νέο κύκλου αίματος οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στο Χόνος Μήλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Την ίδια ώρα συγκινεί ανάρτηση της αδελφής του Νικήτα, με την οποία καλεί συγγενείς και φίλους να τον υποχαιρετήσουν φορώντας άσπρα ρούχα κατά τη διάρκεια της κηδείας. Να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων. Στόχος των αρχών είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχτεί απειλές και στο παρελθόν από τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος 54χρονος κατηγορούμενος παραμένει υποκράτηση αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διελεύκανση των κινήτρων του εγκλήματος. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του, που φέρεται βέβαια, όλο αυτό δείχνουν, να είναι ο φυσικός αυτούργος. Η 56χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία βρισκόταν παρούσα την στιγμή της επίθεσης. Τώρα, σύμφωνα με την προανάκριση, το στιγερό, αν μη τι άλλο, έγκλημα φαίνεται να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης, και ο 54χρονος φέρεται να έχει προαναγγείλει την πράξη του, θεωρώντας τον 21 ετών υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο, το οποίο είχε συμβεί το 2023, και σε εκείνο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας. Να πω επίσης ότι μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη με κατέρωθεν μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν το μοιραίο περιστατικό, το οποίο συγκλονίζει την Κρήτη και όχι μόνο.

Μένω στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να σας πω ότι είχαμε τρεις συλλήψεις από το ελληνικό FBI για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Οι ύποπτοι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθησαν χθες Τετάρτη από αστυνομικούς μετά από συντονισμένες έρευνες και σύμφωνα με πληροφορίες με την σύλληψη των φερόμενων δραστών, οι αστυνομικοί φαίνεται πως πρόλαβαν μια ακόμη δολοφονία, ίσως του πιο ισχυρού ονόματος που έχει μείνει ζωντανό στην Greek Mafia και πλέον βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία, καθώς ανακαλύφθηκε κοριός στο αυτοκίνητο της δικηγόρου του, για να βλέπουν τις διαδρομές της και να έχουν εικόνα για το πότε συναντά τον άνθρωπο αυτόν. Και εκτός από την εκτέλεση του Μοσχούρη, κατηγορούνται και για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 25, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 24. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μοσχούρης βρισκόταν έξω από μια ιδιωτική κλινική το μεσημέρι της 24ης Απριλίου του 25, όταν τον προσέγγισε ένα όχημα και ένας από τους δύο επιβάτες τον γάζωσε με τους αστυνομικούς τότε να περισυλλέγουν πολλούς κάλικες από Καλάσνικοφ. Και λίγο αργότερα στο πάτημα Χαλανδρίου βρέθηκε καμένο ένα γιο ταχύ, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο των δραστών. Και ο Μοσχούρης ήταν γνωστός στους κύκλους της νύχτας με το ψευδώνυμο Θαμνάκιας, αλλά και γνώριμος στις αρχές, καθώς το όνομά του ήταν καταγεγραμμένο ως ηγετικός τέλεχος της Greek Mafia. Είχε μπει στο στόχαστρο από το 2020, καθώς τότε στην περιοχή της Βούλας κάποιοι είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν. Λοιπόν, αφήνουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ να πάμε σε άλλες ειδήσεις. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έφυγε από κοντά μας εχθές ο δημοσιογράφος ο Σταύρος Τσόχος, σε ηλικία 89 ετών. Υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του χώρου, με πολυετή παρουσία τόσο στον τύπο όσο και στην τηλεόραση. Να πούμε ότι ήταν και ποδοσφαιριστής, ξεχώρισε αγωνιστικά, μετεγράφει στον Ολυμπιακό μαζί με τον Μίμη Στεφανάκο, παρέμεινε στην ομάδα έως το 1961. Και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία, όπου και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Εργάστηκε σε σημαντικά έντυπα όπως η Ημέρα, Ακρόπολη, Τα Νέα και για περίπου δύο δεκαετίες, μάλλον στα Νέα ήταν για δύο περίπου δεκαετίες, καθώς και στο Φως των Σπορ και σε αθλητικά περιοδικά. Ενώ η τηλεοπτική του παρουσία ξεκίνησε το 1968 και συμμετείχε σε πολλές αθλητικές εκπομπές σε μεγάλα κανάλια όπως η ΕΡΤ, το Μέγκα και ο Αντένα, και παράλληλα διετέλεσε και διευθυντής στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Καλό Παράδεισο Σταύρο Τσόχο. Να πούμε επίσης ότι έφυγε από τη ζωή και ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτής του CNN. Έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας του. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο «Το στόμα του Νότου», λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια πραγματική αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονταν ο πρώτος σούπερ σταθμός της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή τηλεοπτικά κανάλια ταινιών και κινουμένων σχεδίων, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως η Atlanta Braves. Να πούμε, υπήρξε διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλός, φιλάνθρωπος, ιδρυτής του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών, ακτιβιστής για την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και ένθερμος περιβαλλοντολόγος. Και ως ένας από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέβαλε καθοριστικά στην επανεισαγωγή του Βίσωνα στην Αμερικανική Δύση και παράλληλα δημιούργησε και τη σειρά κινουμένων σχεδίων Captain Planet για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον. Και να πούμε ότι το όραμα που άλλαξε την ενημέρωση ήταν το τολμηρό το όραμα για τη μετάδοση ειδήσεων που όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Το 1991 το περιοδικό Time τον ανακήρυξε άνθρωπο της χρονιάς,
επισημένοντας ότι επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας. Αν και αργότερα πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποσύρθηκε από την ενεργό επιχειρηματική δράση, παρέμεινε υπερήφανος για το CNN, το οποίο χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του. Και τα τελευταία χρόνια, λένε οι πληροφορίες, αντιμετώπιζε πρόβλημα με την άνοια. Όπου το 2018, πριν από 8 περίπου χρόνια, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Λέουι, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή, και στις αρχές του 25 νοσηλεύτηκε με ήπια μορφή πνευμονίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης για την ανάρρωσή του. Λοιπόν, πάμε στα του αθλητή, τους μάρτυρες της ιστορίας. Αν και αργότερα πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποσύρθηκε από την ενεργό επιχειρηματική δράση, παρέμεινε υπερήφανος για το CNN, το οποίο χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του. Και τα τελευταία χρόνια, λένε οι πληροφορίες, αντιμετώπιζε πρόβλημα με την άνοια. Όπου το 2018, πριν από 8 περίπου χρόνια, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Λέουι, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή, και στις αρχές του 25 νοσηλεύτηκε με ήπια μορφή πνευμονίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης για την ανάρρωσή του. Λοιπόν, πάμε στα του

0: 2018, πριν από 8 περίπου χρόνια, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Λέουι, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή, και στις αρχές του 25 νοσηλεύτηκε με ήπια μορφή πνευμονίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης για την ανάρρωσή του. Λοιπόν, πάμε στα του αθλητισμού, πάμε στο μπάσκετ. Να σας πούμε ποια είναι η μέρα και η ώρα του Game 4 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια. Να πούμε ότι η Βαλένθια πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική εμφάνιση στο τρίτο παιχνίδι, στο Telecom Center Athens, και μείωσε την σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό σε 2-1. Έτσι τα play-off οδηγούνται σε ένα τέταρτο παιχνίδι, καθώς οι νυχτερίδες απέφυγαν τον αποκλεισμό. Το Τριφύλλι είχε καταφέρει να κάνει το 2-2 στην Ισπανία, φέρνοντας την σειρά στην Αθήνα με στόχο να καθαρίσει άμεσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Έκανε μια μεγάλη επιστροφή κάποια στιγμή χθες ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν τα παρακολουθούσατε. Στο τέλος του δόθηκε ευκαιρία να περάσει και μπροστά, αλλά δυστυχώς αστοχίες, ατυχίες δεν του επέτρεψαν να το ολοκληρώσει και ιτήθηκε. Λοιπόν, το τέταρτο τώρα παιχνίδι έχει οριστεί για την Παρασκευή στις 9:15 και αναμένεται καθοριστικό για την εξέλιξη της σειράς, με την ομάδα του Αταμάν να επιδιώκει βέβαια την πρόκριση, ενώ οι Ισπανοί θέλουν να ισοφαρίσουν και να επιστρέψουν την σειρά στην έδρα τους. Τι άλλο είχαμε χθες? Χθες είχαμε επίσης και Champions League. Βγήκε το ζευγάρι του τελικού, είναι Paris Saint-Germain και Arsenal, με Arsenal. Η Paris Saint-Germain εξασφάλισε χθες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στον τελικό του Champions League και θα διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου της απέναντι στην Arsenal. Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση μετά το 1-1 στο Μόναχο απέναντι στην Bayern, χτίζοντας πάνω στη νίκη 5-4, αν θυμόσαστε, του πρώτου αγώνα, και ολοκληρώνοντας τη σειρά με συνολικό σκορ 6-5. Από την άλλη, η Arsenal επιστρέφει σε τελικό για πρώτη φορά μετά το 2006, έχοντας αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Η μεγάλη αναμέτρηση τώρα, να σας πω, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 30 Μαΐου. Θα ξεκινήσει στις 7 ώρα Ελλάδας, σε μια αλλαγή που έγινε για τηλεοπτικούς λόγους, και ο τελικός θα φιλοξενηθεί στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης, εκεί όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, και εμείς σε αυτό το σημείο πάμε μια βόλτα μέχρι την αγορά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. 11 years, one Salonica,
3: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
4: the one you love. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές τιμές και με πολυετή

0: εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
2: Σεντράλ και...
7: Φύγαμε.
8: All day, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
9: Τα γεγονότα,
7: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
7: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, είπαμε. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ζωντανά όλο ζωντανά εδώ από τον πρώτο, σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 7, είμαστε στο Μάιο, 9 λεπτά πριν τις 10 και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΕΤΟΥ. Είπαμε, η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ και είναι στην κορυφή, διότι το διαβάζετε οι περισσότεροι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανοίγουμε το blog του έτου για το λίγο που μας μένει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Και πάμε να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφαμε για μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά, διπλό πρόστιμο για παραβάτες. Μπείτε και δείτε τι ακριβώς αλλάζει. Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Μπείτε και δείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Ένα βήμα πριν την Α Εθνική βρίσκονται οι σιρήνες Γρεβενών, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τα συγχαρητήρια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και προσκαλούν βέβαια όλος ο κόσμος προσκαλεί τον κόσμο λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα μπαράζ ανόδου και να στηρίξουμε την ομάδα μας, τις σιρήνες Γρεβενών, τα κορίτσια μας που αν μη τι άλλο τους αξίζουν συγχαρητήρια, είναι πρωταθλήτριες στην κατηγορία. Και πάμε για τη μεγάλη εθνική, για την Α Εθνική ξανά. Στο μεταξύ υπήρξε συνάντηση διοικητικών συμβουλίων Συλλόγου Πολυτέκνων και του Εμπορικού Συλλόγου. Γράφουμε για τον θάνατο του δημοσιογράφου του Σταύρου Τσόχου. Να πούμε επίσης, γράφουμε και για την δεύτερη θέση που πήρε στην Ελλάδα η αθλήτριά μας, η αθλήτρια του πρώτου Γενικού Λυκείου Γρεβενών, η Ιωάννα Τσίγκα, στα 100 μέτρα στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, και υπάρχουν και τα συγχαρητήρια από τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του πρώτου ΓΕΛ Γρεβενών. Συγχαρητήρια. Σοκ στην Αίγινα, μωρό 21 ετών πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι, τραγική κατάληξη. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά όταν διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις. Φωτίου Parts. Έχουμε και διαφημίσεις βέβαια στο ΝΑΙΤΟ. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στο κατάστημα θα βρείτε όλα τα είδη φανοποιίας. Μάλιστα. Τι να λέω, προφυλακτήρες, καπό, φτερά, πόρτες, καπό πίσω, καθρέφτες, φανάρια εμπρός, μάσκες ψυγείου, ψυγεία νερού, βάσεις προφυλακτήρων, θόλοι εμπρός, θόλοι πίσω. Μετόπες, ποδιές, βίδες, στηρίγματα, λαμαρίνες, ποδιές, λάστιχα, χρώματα, βερνίκια, διαλυτικά. Τα πάντα λοιπόν, όλα τα ειδηφανοποίας, Φωτίου Parts, εδώ στα Γρεβενά, 13 Οκτωβρίου 52. Και υπάρχει και ένα πανεύκολο τηλέφωνο που έχει ο Δημήτρης, 2462 0 22 22 0. Το πείτε κι εσείς, 2462 0, είναι το τηλέφωνο το υπεραστικό των Γρεβενών, και μετά 22 22 0. Καλέστε και πείτε ότι τηλεφωνείτε εκ μέρους του Χρήστου Μίμη του Star FM, να σας κάνουν και καλύτερη τιμή, εκτιμώ. Ναι. Λοιπόν, Χαλκιδική επόμενη είδηση. Από την Χαλκιδική επόμενη είδηση, μοναχός έλυσε την ζώνη του και πήδηξε έξω από το εν κινήσει ασθενοφόρο που τον μετέφερε. Ριζόνερο, η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε απαλά και μακριά μαλλιά. Το σημείο της κουζίνας που δεν αφήνει τις μπανάνες να μαυρίσουν. Έχουμε μια επιστολή από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιωτικών ΓΔΑΠ ΠΑΣΥΚ, έτσι λέγεται, μια επιστολή για λειτουργία μη αδειοδοτημένων summer cab. Και αυτή την επιστολή την έστειλαν και προς τον Πρωθυπουργό και προς τους αρμοδίους υπουργούς. Φωτίου Parts πάλι για τα, και για φαρμακεία, πολλής λόγος γίνεται, πρέπει να αλλάξουμε τα φαρμακεία στο αυτοκίνητό μας, να τα κάνουμε πιο σύγχρονα κτλ. Κτλ. Επισκεφτείτε το και θα τα βρείτε σε καταπληκτική τιμή. Στο μεταξύ έχουμε έναν συναγερμό ενεργειακό, αν θέλετε, στην Δυτική Μακεδονία, έτσι γράφουμε στην είδηση. Κατεπίγουσα συνεδρίαση προκαλεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Παρασκευή, και εκεί ο Γιώργος Αμανατίδης θα κάνει εισήγηση για τις ραγδαίες εξελίξεις στην ενέργεια. Και έχουμε την πρόσκληση, ολόκληρη την πρόσκληση. Τι πρέπει να σπουδάσετε αν θέλετε να γίνετε δισεκατομμυριούχοι? Αν θέλετε να γίνετε εκατομμυριούχοι, σπουδάστε κάτι άλλο. Αν θέλετε να γίνετε όμως δισεκατομμυριούχοι, σπουδάστε αυτά που θα διαβάσετε. Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ενεργειακή Μετάβαση και το Μέλλον της Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και το πρώτο μάλλον μιλώ για το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Αμίντεο, εδώ δίπλα μας, 11 με 13 Μαΐου. Έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. Ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό είναι το θέμα του Πανελληνίου Συνεδρίου.
μοντέλο, γράφουμε για το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας, τι συμβαίνει στις χώρες που την εφαρμόζουν. Μπείτε και δείτε ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά της τετραήμερης εργασίας. Γιατί αγχωνόμαστε περισσότερο το βράδυ, οι ειδικοί απαντούν και μας δίνουν 3 έξυπνα tips αντιμετώπισης πώς θα μειώσετε το άγχος της καθημερινότητας. Ξέρεις τι θα γίνει αν αφήσεις μισό λεμόνι στον πάγκο της κουζίνας για όλο το βράδυ? Θα το κάνω σήμερα το βράδυ, δεν το έχω κάνει, το έγραφα χθες, αλλά δεν το έκανα. Θα έχει τα αποτελέσματα αναφορικά με τα ζωήφια, αν υπάρχουν ζωήφια, μυρμήγκια, μύγες. Κάνει πραγματικά, λέει το δημοσίευμα, δουλειά. Δεν το είδα, θα το δω και θα σας πω αύριο αν θυμηθώ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, προειδοποιήσεις από πάστορες για αποκαλύψεις UFO που μπορεί να ανατρέψουν την βίβλο. Μάλιστα, γράφουμε και τέτοια. 2 Μαΐου του 1919 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη. Τα σχέδια του Βενιζέλου, οι πυροβολισμοί και οι συμπλοκές. 2 Μαΐου, 10 μέρες πριν την 12η Μαΐου του 19, όλα αυτά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα? Τα 3 ζώδια που είναι πιο εύκολο να κερατώσουν. Thank you, next, έτσι λένε. Καιρός, 2 κύματα ζέστης φέρνουν το καλοκαίρι νωρίτερα. Έρχονται τριαντάρια και αφρικανική σκόνη. Α, σήμερα δεν είπαμε κάτι για αφρικανική σκόνη. Θα την δούμε. Μακάρι να μην την δούμε εμείς, αλλά θα μας έρθει, τι να κάνουμε. Ανέκδοτο, ο μηχανικός, ο ηλεκτρολόγος και ο προγραμματιστής. Γράφουμε για το θάνατο του Ted Turner, του ιδρυτή του CNN. Γράφουμε για την ψυχρή εισβολή της πρωτομαγιάς που άφησε πίσω της καμένη γη σε Αρκαδία, Θεσσαλία, Κοζάνη και Καστοριά, παρακαλώ. Όταν το θερμόμετρο έδειξε στα γρεβενά, αν θυμόσαστε, μείον 1,7 μετά από μία μέρα, δύο μέρες. Πασόκ, Τζάκρη, τέλος, τι συζητήθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο για την διερεύνηση, ένα θέμα το οποίο σας το ανέλησα νωρίτερα σε αυτή εδώ την εκπομπή, συνομιλώντας, μάλλον διαβάζοντας ειδήσεις στην εκπομπή Αντισταθείτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική. Μια μουσική η οποία θα μας οδηγήσει, μουσική, τραγούδι, θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Και αμέσως μετά, για να δω, ναι, έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Στις 10 θα έχουμε σύνδεση με Sky 100,3. Έχουμε Δελτίο Ειδήσεων. Υπομονή, σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινά. Σας αφήνω με Νατάσα Θεοδωρίδου, Καλά σου λέω. Γεια σας, σήμερα ήταν προ Παρασκευή, Πέμπτη δηλαδή. Αύριο κανονικά Παρασκευή, εδώ θα είμαστε.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
7: Ο ζωντανός σταθμός.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
10: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε φίλε ακροάτρι, εδώ είμαστε φίλε ακροατή και σήμερα στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και όπως καταλαβαίνεις έχουμε να συνεχίσουμε κιόλας με τέτοιες δυνατές επιτυχίες, πάρα πολλές. Έχουμε ετοιμάσει εδώ για να απολαύσετε σήμερα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα όμορφο πρωινό να σας ευχηθώ. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στην παρέα σας. Αλλά και ένα επίσης όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι μπορείς να μας ακούσεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και το πρωί αλλά και το μεσημεράκι. Στους 93 και 3 εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου. Επίσης μπορείς να μας ακούς μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr και περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα είναι, μας τα στέλνεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, πριν περάσω στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια ο πιο αδύναμος κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα το τηλεπαιχνίδι το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Α το Deal ξεχωρίζει και είναι πρώτο. Άλλωστε είναι μια είδηση την οποία σας την έχουμε ξαναπεί, αλλά το Deal εξακολουθεί να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο νέος παρουσιαστής του Deal, ο Γιώργος Θαναϊλάκης, έχει δέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε είναι το Deal το παιχνίδι το οποίο θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχίσει και του χρόνου κανονικότατα στον τηλεοπτικό αέρα. Επίσης το πράσινο φως θα πάρει και ο Τροχός της Τύχης, όπου και ο Τροχός της Τύχης πηγαίνει εξαιρετικά στη τηλεθέαση και παίρνει το πράσινο φως και για του χρόνου, και φυσικά ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι τα τρία τηλεπαιχνίδια που πηγαίνουν πολύ πολύ καλά και όπως τα πράγματα δείχνουν θα τα βλέπουμε και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια να πούμε ότι και η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase πηγαίνει εξαιρετικά σε τηλεθέαση. Απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα συνεχίσει με το Chase και του χρόνου ή αν θα δούμε τη Μαρία Μπεκατόρου σε κάποιο νέο format σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδι. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάντως και το Chase πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Εδώ είμαστε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με τις καλύτερες επιτυχίες, με εξελίξεις τηλεοπτικές, με παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να σας πάω στο Μέγκα και στην νέα δουλειά που θα δούμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και την συνεργασία όπου το Μέγκα θα συνεχίσει με το Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν παραμένει στο Μέγκα σίγουρα και για του χρόνου με το Τσαντήρι του, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και το Μέγκα είναι αρκετά ευχαριστημένο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Έτσι λοιπόν και του χρόνου το Τσαντήρι με το Λάκη Λαζόπουλο συνεχίζει κανονικότατα στο Μέγκα, ωστόσο θα δούμε και μια νέα σειρά, μια κομική παραγωγή με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη. Ένα ισχυρό στοίχημα στην μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας όπου επενδύει το Μέγκα στο συγκεκριμένο σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα σύριαλ το οποίο θα κοστίσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε. Να πούμε ότι αρχικά έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια για την νέα αυτή σειρά του Λάκη Λαζόπουλου. Τα πρώτα γυρίσματα ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σειρά, όπως είπαμε, θα έχει για τον πρώτο κύκλο 20 επεισόδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Μέγκα. Και αν η σειρά πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση, τότε θα υπάρχει και συνέχεια με καινούργια επεισόδια. Ωστόσο, είναι μια από τις πολύ έτσι ακριβές παραγωγές και ένα πολύ δυνατό στοίχημα στην μυθοπλασία που βάζει το Μέγκα. Εμπιστεύεται το Λάκη Λαζόπουλο, γι' αυτό και άλλωστε επενδύει τόσο πολύ στην σειρά αυτή και περιμένει έτσι να δει το φιλόδοξο αυτό σύριαλ από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βλέπουμε πάντως ότι σιγά σιγά πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον το έχουν ρίξει στην κωμωδία, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Ο κόσμος θέλει πιο πολύ κωμωδία από ό,τι φαίνεται, καθώς πολλές σειρές δραματικές πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα έχουμε την καλύτερη συντροφιά, λαχταριστή, πάντοτε ξεχωριστή. Μοναδική η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900. Καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις όπως τη θες και την αγαπάς. Τη θες special, χωριάτικη, αλλά κρέμ. Τη θες νηστίσιμη, μήπως τη θες την πίτσα σου από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απαιχτή είναι. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και φυσικά να ολοκληρώσεις έτσι και το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Αν πάρεις 2 πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά και με ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one
7: you love. Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Τα γεγονότα.
12: Η ενημέρωση.
11: Το χιούμορ.
12: Η μουσική.
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στο Studio 1 και στον Star FM. Επιστροφή και πάλι εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Συνεχίζουμε πάντα με τα καλύτερα δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά τώρα σου έχω παράξενη είδηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαν σε γλυκό πελάτες οι οποίοι πήραν γλυκό από ζαχαροπλαστείο, το έκοψαν και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο γλυκό. Μία οικογένεια λοιπόν στο Βέλγιο αγόρασε μία τούρτα και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία απρόσμενη έκπληξη η οποία περίμενε μία οικογένεια στο Βέλγιο όταν μέσα σε μία τούρτα την οποία αγόρασαν από ζαχαροπλαστείο ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το έβριμα λοιπόν ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωνε το ζαχαροπλαστείο σε συνεργασία με τοπικό κοσμηματοπωλείο και σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες του είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος που πήρε την τούρτα αυτή δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, απλά πέρασε, πήρε την τούρτα, την έκοψε, είδε το διαμάντι. Στην αρχή νόμιζε ότι δεν είναι διαμάντι, ότι είναι κάτι άλλο. Στην πορεία όμως αφού το έψαξε, είδε ότι το ζαχαροπλαστή αυτό είχε όντως την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και έτσι επισκέφτηκε το κοσμηματοπωλείο, είδε ότι το διαμάντι ήταν έτσι ένα διαμάντι αξίως 500 ευρώ και φυσικά έκανε και δημόσια την ανάρτηση μετά, λέγοντας και ευχαριστώ στο ζαχαροπλαστείο που έδωσε το συγκεκριμένο δώρο. Τώρα φανταστείτε να παίρνετε μια τούρτα, να την κόβετε έτσι για να τη φάτε και να βρίσκετε μέσα ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβό το διαμάντι, αλλά και ένα διαμάντι 500 ευρώ μέσα σε μια τούρτα δεν είναι και ένα μικρό δώρο. Πάντως μπράβο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Βέλγιο που ακολούθησε τη συγκεκριμένη έτσι προωθητική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό είπε να κάνει δώρο ένα διαμάντι κρύβοντάς το φυσικά μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ήταν ξέμπαρκο το διαμάντι, για να το πούμε και έτσι ακριβώς όπως ήταν μέσα σε ένα μικρό κουτάκι μέσα στην τούρτα, δεν φαινόταν, έπρεπε να κόψεις την τούρτα για να το βρεις. Μπράβο τους πάντως. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, Star FM 933, ακούτε μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, www.starpavlefm.gr και φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστό.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM στους 93 και 3 απολαμβάνεις. Και εννοείται ότι μπορείς να μας ακούς και μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας starfm933. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μία βόλτα και στην αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις και να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 2462-023-900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Special, τι θες, την πίτσα σου από τη Ρωμαίο? Χωριάτικη, αλλά κρέμ, τι θες, νηστίσιμη? Ή μήπως θες την πίτσα στη Ρωμαίο με τις πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όποια πίτσα και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρωμαίο θα πάθεις την πλάκα σου. Επίσης, να δοκιμάσεις μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και για το φινάλε να παραγγείλεις την λαχταριστή σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, όπου είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Περισσότερα θα μάθουμε στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα εγώ θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, ακριβή παράξενη είδηση, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έπιασε τόνος 243 κιλών και πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Τόκιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν τόνο ο οποίος είχε βάρος 243 κιλά και σε δημοπρασία που ξεκίνησε στην αγορά τροφίμων και ψαριών στο Τόκιο, κατάφερε να βρει αγοραστή ο συγκεκριμένος τόνος, ο οποίος όπως σας είπα ζύγιζε 243 κιλά. Βρήκε λοιπόν αγοραστή έναν ιδιοκτήτη εστιατορίων σούσι, ο οποίος διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει έναν τόνο 243 κιλών. Ο συγκεκριμένος βέβαια ιδιοκτήτης, να πούμε ότι έχει εστιατόρια σε πάρα πολλές περιοχές, έχει αλυσίδα εστιατορίων με σούσι και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει πολύ ποιοτικό φαγητό στα εστιατόρια του. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να αγοράσει τόνο. Βέβαια αυτή τη φορά το παράκανε στην συγκεκριμένη δημοπρασία που έγινε σε αγορά στο Τόκιο. Βρέθηκε εκεί ο ίδιος γιατί είχε ακούσει για τον τόνο αυτό και κατάφερε να αποκτήσει τον τόνο και να τον πάρει τελικά με 2.700.000 ευρώ. Τώρα φανταστείτε, μιλάμε για ένα τόνο ο οποίος όπως είπα έχει βάρος 243 κιλά και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης εστιατορίων διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει τον τόνο αυτό. Μπράβο του. Όχι ότι δεν θα τα βγάλει τα χρήματα ο άνθρωπος, θα τα βγάλει, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έδωσε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά ήταν ένας τόνος ο οποίος ήταν πολύ ξεχωριστός, τον ήθελε και σου λέει θα διαθέσω αυτά τα χρήματα, θα τα πάρω πίσω σίγουρα, κάνοντας σούσι και όχι μόνο. Οπότε σου λέει γιατί να μην τα διαθέσω. Τι είναι 2.700.000 ευρώ για να πάρεις έναν τόνο 243 κιλά. Εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Σε οτιδήποτε κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 2462-023-900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Τα γεγονότα,
19: η ενημέρωση,
18: το χιούμορ,
19: η μουσική,
18: 24 ώρες μαζί σας.
19: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαν να
1: βέβαια. Star FM 93,3.
0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, συνεχάρη τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Νωρίτερα κατά την έναρξη της συνεδρίασης διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να συνομίλησε για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση. Διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, στο Φριάσιο, νοσηλεύεται ένας ανήλικος 12 ετών μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο ανήλικος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαπή και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χιλιόμετρα. Σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αποζημίωση 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Κο το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Οι δικαστικές αρχές στο Ανόβερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών του ήταν ελαττωματικό.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα Final Four για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στη Βαρκελόνη στις 10 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League. Τρεις ώρες νωρίτερα, η Λιθουανική Ρίτα αγωνίζεται με την Ισπανική Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό. Απόψε θα βγει το ζευγάρι του τελικού στο Europa League. Στις 10 η Αστον Βίλα θα φιλοξενήσει την Νότιχαμ και η Φράιμπουργκ την Μπράγκα. Η ομάδα του Εμερί θα επιχειρήσει να ανατρέψει το 1-0 του City Ground στον Αγγλικό Εμφύλιο και οι Γερμανοί το 2-1 της Πορτογαλίας. Τώρα δεύτερη πράξη ημιτελικών και στο Conference League. Στις 10 η Crystal Palace θα υποδεχθεί τη Σαχτάρ με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τελικό μετά το 1-3 της Κρακοβίας. Την ίδια ώρα το Στρασβούργο θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγεκάνο με στόχο να ανατρέψει το 1-0 του Βαγέκας.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα

0: 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
8: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
5: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
9: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία θέλω να ξεκινήσω χαιρετίζοντας, προσκυνώντας τους συμπολίτες, 11.000 είναι ο αριθμός των συμπολιτών που θέλω να προσκυνήσω, τους 11.000 λοιπόν συμπολίτες που έκαναν αίτηση για... προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και οι οποίοι, να μην τα πω εγώ, να τα πει η διοικήτρια του ΔΥΠΑ.
1: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000, ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Ρε μέλη ευάλω της κοινωνικής ομάδας, ρε πάτε καλά. Πόσο θεοί είστε, πόσο σπουδαίοι είστε, πόσο θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά έστω και έναν από εσάς για να τον ρωτήσω πόσο Πασόκ είσαι, ρε φίλε. Προσοχή, το εισόδημα δεν είναι 80, είναι από 80 και πάνω. Και σου λέει ο άνθρωπος, γιατί τι έγινε, άμα μας κάτσει τίποτα τσάμπα, κακό είναι. Όντως, έχει δίκιο ο Κώστας, τα έχουν κάνει αυτοί έτοιμα σε όλα, θα μπαίνουν μέσα και θα κάνουν αίτηση.

Εξοικονομώ για το σπίτι. Σπίτι μου 2, 3, 18. Μα πραγματικά θέλω να γνωρίσω έναν. Κάτσε τώρα, μην είναι κανένας εδώ πέρα. Μέσα στο σταθμό, ξέρω, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Έχω δει, όποιος έχει δει δημοσιογράφους σε μπουφέ, είναι, δεν αποκλείεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε εσείς 80.000 πάτε να κάνετε κοινωνικό τουρισμό, πάτε ή δεν πάτε για λουτρά στην Εδιψώ. Αν και δεν ξέρω πώς λειτουργεί το, είναι, σου δίνουν λεφτά και πας όπου θες, ή, ναι, είναι βάουτσερ που το ξοδεύεις όπου θες, δεν είναι παλιά κάποια περίοδο, μανιά που ήταν να πας εκεί. Όχι, δεν πάμε εκεί που πάει ο άλλος και πληρώνει, θα πάει και ο άλλος ο φτωχός δίπλα του, για όνομα του Θεού.

0: βλέπω ένα μήνυμα εδώ, είναι από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην το διαβάσω, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος λέει: ο Τάκης, τι σχέση μπορεί να έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη θεολογία? Επειδή είναι Θεός, ρε! Είναι τόσο μεγάλος Θεός που, παρότι είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, καταφέρνει για κάποιο λόγο να εμφανίζεται ως τιμητής των πάντων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επαναλαμβάνω, ναι, του Πασόκ. Πρέπει να είσαι Θεός για να το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η σημαντική είδηση της ημέρας. Κανονικά έπρεπε να βάλω και τον εθνικό ύμνο να παίζει από κάτω, ή έστω τον ύμνο του Πασόκ, ρε παιδάκι μου.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Γνώρισε δεκαετία του 80, την αυριανή, τις κλαδικές, τον πληθωρισμό στο 20%. Δεν ξέρω, επειδή και λογικά είναι, έχουμε μια γκρίνια με την ακρίβεια, 20% πληθωρισμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το συλλάβετε. Πασόκ, ωραία χρόνια. Μάζευες λεφτά να πάρεις μια τηλεόραση, αλλά όταν έφτανε να έχεις τα λεφτά, η τηλεόραση είχε διπλασιάσει την τιμή της. Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυριανή, πράσινα ή πράσινοφρουρή και ούτω καθεξής. Εγώ στηρίζω, έτσι, κάποιοι μπερδεύονται, γιατί πολύ συχνά ειρωνεύομαι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Επαγγελματικός, με συμφέρει να πάει καλά Ανδρουλάκης και Αλέξης, αν και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάνε και οι δύο, αφού και οι δύο πλέον, χάρη στο την ανεπάρκεια του Ανδρουλάκη, στοχεύουν στο ίδιο κοινό. Ή την ανεπάρκεια, ή την. Πώς να το πούμε. Μπορεί ο άνθρωπος να του αρέσει τα αλήθεια ο αυριανισμός. Να μην είναι ότι το κάνει επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αλλά να γουστάρει τα αλήθεια. Το να βρίζει, να φωνάζει, να είναι θυμωμένος και τέτοιο. Οπότε ας μην βγάζουμε συμπεράσματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάνε καλά και οι δύο, και ή δυνατόν να συγκυβερνήσουν. Θα είναι πάρα πολύ καλό για τη δουλειά. Τη δικιά μου. Τις δικές σας όχι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να νοιάζομαι για τις δουλειές των άλλων. Αλλάζω θέμα. Πάω σε ένα πράγμα που με προβληματίζει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ρε αμότο, εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι τα ηχητικά υπάρχουν, και υπάρχουν και τα βίντεο εκτός από τα ηχητικά? Λένε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει VAR. Όταν υπάρχει VAR, δεν απλώνεις το χεράκι να κόψεις την μπάλα και μετά λες δεν έχω χέρι, δεν έχω χέρι, πώς να το απλώσω. Υπάρχει το VAR, υπάρχει το βίντεο. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό οι συμπολίτες, πολιτικοί, ευτυχώς θα πω εγώ. Και έτσι μας χαρίζουν μαγικές στιγμές, όπως αυτή που μας χάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης. Η συζήτηση αφορά το βιβλίο της των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, στο οποίο βασίστηκε το φανταστικό, καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται τη Δευτέρα από το Sky. Και εντάξει, δεν ξέρω αν με εμπιστεύεστε, εγώ δεν θα με εμπιστευόμουν σε όνει και καλά, αλλά εδώ πρέπει να το κάνετε. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς και είναι από αυτά τα πράγματα που μόνο η τηλεόραση του Sky μπορεί να φτιάξει, κανένας άλλος. Είναι η συζήτηση λοιπόν. Ο άνθρωπος παγώνει. Καλά, δεν μας ενδιαφέρει που δεν συμμετείχε ο άνθρωπος παγώνει, με την έννοια ότι είναι κάπως θλιβερό το θέμα των ξεπεσμένων, πώς να το πούμε, βεντετών, η ξεπεσμένη στάρα, ας πούμε, δεν είναι. Αλλά δεν συμμετέχει και ο Αλέξης ο Φουίτ. Δεν συμμετέχει, γιατί λέει του δολοφονήσαν το χαρακτήρα με το βιβλίο τους, στο οποίο έγραφαν ότι έγινε ανταλλαγή η συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Τώρα, πώς μπορεί να δολοφονήσει κανείς το χαρακτήρα του Τσίπρα, να σας σκοτώνει στον πεθαμένο? Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι το συγκεκριμένο πράγμα δεν γράφεται πουθενά στο βιβλίο, έτσι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν γράφεται. Πρέπει κανείς να συνδέσει πράγματα που δεν συνδέονται εμφανώς και να πει άρα αυτό, άρα αυτό, άρα αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια όμως αναφορά ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή, ούτε καν ως δήλωση κάποιου δεύτερου. Ο Τσίπρας χρησιμοποιεί αυτό και του λένε του Μαρινάκη, λοιπόν, έγινε αυτό, και μάλιστα το είχε πει και ο Μητσοτάκης ότι οι συντάξεις και οι ανταλλάχθηκαν με τις πρέσπες, επικαλούμενο στο βιβλίο. Το οποίο, ξαναλέμε, αν το έχει πει ο Μητσοτάκης, είναι ψέμα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Αλλά ο Μητσοτάκης το βίντεο όχι λέει ότι...
3: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό.
2: Γιατί το είδα το βίντεο, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, το βίντεο, ο τότε αρχηγός αντιπολίτευσης, νομίζω ήταν...
2: είναι 19 πριν τις
3: εκλογές. Πριν τις εκλογές, άρα υποψήφιος πρωθυπουργός.
4: 19 τότε. Ιουλίου.
3: Αναφέρεται στο βιβλίο, και λέει κάτι άλλο, ότι βοήθησε μας εσύ τώρα, για να βοηθήσουμε εμείς μετά. Την ερμηνεία της ανταλλαγής των συντάξεων με οτιδήποτε άλλο, την έχουν κάνει στη συνέχεια αναλυτές.
0: Ρε Παύλο, σου λένε το έχω δει το βίντεο. Σου λέω κοντά, το έχω δει το βίντεο. Σου στέλνει σήμα, πρόσεξε τι θα πεις. Γιατί το έχω δει το βίντεο, λέει ο Κούτρας, δεν ακούει ο Παύλος. Δεν είπε πουθενά ο πρωθυπουργός αυτό. Την ερμηνεία την έκαναν μετά αναλυτές. Για να ακούσουμε τους αναλυτές.
5: Βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
6: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού στο σε βιβλίο... ένα εξαιρετικό βιβλίο.
5: Το έχω διαβάσει.
6: Η τελευταία μπλόφα.
0: Δεν το έχουν γράψει στο βιβλίο, αλλά ο Κυριάκος το διάβασε. Και μπράβο του, που το λέει και το ξαναλέει σαν να το έχει διαβάσει.
6: Πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών κρύφτηκε μια άλλη, κάποια άλλη συναλλαγή.
1: Εννοείται οικονομική συναλλαγή.
6: Εννοώ κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο έχω ξανακούσει, αλλά αυτή τη φορά κατεγράφηκε, οφείλω να το θέσω στο δημόσιο διάλογο, στο βιβλίο της κυρίας Ζενδρινού και της κυρίας Βαρτιτσιώτη.
0: Κυριάκο, είσαι σίγουρος, Κυριάκο από το παρελθόν, είσαι σίγουρος, αυτό είναι πριν γίνει πρωθυπουργός. Είσαι σίγουρος, Κυριάκο, από το παρελθόν, διότι όχι μόνο δεν υπάρχει αυτό το απόσπασμα που διάβασες, αλλά το ότι δεν υπάρχει το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, στο παρόν.
3: Ο πρωθυπουργός, νομίζω, δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτό ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης, έτσι, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων παρατίθεντο ως αναφορές στο βιβλίο. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος.
0: Ο Κυριάκος μας όμως τη διάβασε. Παρότι δεν υπάρχει, κατάφερε και τη διαβάσει και μπράβο του. Το πιο αστείο, παιδιά, ποιο είναι τώρα? Δεν υπάρχει, ξαναλέω, τέτοιο πράγμα σαν αυτό που έλεγε ο Κυριάκος, το διάβασε ότι έγινε αυτό και αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος λέει ένα ψέμα. Λέει δηλαδή ότι διάβασα σε αυτό το βιβλίο αυτό το πράγμα. Το ακούει ο Αλέξης μας, πιστεύει τον Κυριάκο. Δεν μπαίνει και αυτό στον κόπο να διαβάσει το βιβλίο, κανείς από τους δύο δεν το έχει διαβάσει. Και έτσι έχει μείνει με την εντύπωση ο Τσίπρας ότι το βιβλίο γράφει αυτό που γράφει, επειδή το άκουσε από το Μητσοτάκη.

0: Ρε μεγάλα παιδιά είστε, μεγάλη πολιτική τόσα χρόνια, πρωθυπουργοί δεν έχετε καταλάβει, δεν πρέπει να πιστεύει ο ένας τον άλλον.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Γεια σου, Ιάννα, εξυγχρονίστρια! Πιγκουίνος, τελικά αυτό το δόλιο το βιβλίο το έχει διαβάσει κανείς πολιτικός αρχηγός και επιπλέον έχει καταλάβει τι γράφει? Έχουνε καταλάβει και που δεν το έχουνε διαβάσει τι γράφει, γιατί πρώτα απ' όλα τα ξέρουνε. Γράφει αυτό που συχαίνονται οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί και κυρίως της αριστεράς. Αναπόφευτα είναι η πιο, να θέλω να πω, είναι η ιδεολογία που βασίζεται κατεξοχήν στη φαντασία. Οπότε ένα βιβλίο που περιγράφει την πραγματικότητα, όσο να είναι, δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, δεν είναι. Άλλωστε είμαστε ρεαλιστές, ζητούμε το αδύνατο. Τι σχέση έχουμε με την πραγματικότητα? Ο Γιώργος, έχουμε κανένα νέο από την Τζάκρη? Περιμένει να παλέψει με το σύστημα, προπονείται. Προπονείται, είναι στις προπονήσεις τώρα, στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Μόλις κληθεί από τον Νίκο για την ανανέωση του Πασόκ, θα πάει να παλέψει και αυτή το σύστημα που την πολεμάει όλες αυτές τις δεκαετίες που είναι στη Βουλή. Ο Ρουφ λέει ότι στην περίπτωση Τσίπρα έχουμε αυτοκτονία χαρακτήρα και βάζει σε παρένθεση copyright. Τι εννοείς, Ρουφ? Γιατί το έχω διαβάσει 2-3 φορές αυτό το αυτοκτονία χαρακτήρα, που είναι ωραίο και δεν σημαίνει ότι ο ένας το κλέψει για τον άλλον, γιατί είναι κάτι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος βλέποντας τον Τσίπρα. Πολύ σωστά ο Πάλαιο Φιλελεύθερος. Αν δεν πάει διακοπές αυτό με εισόδημα, αυτός με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, ποιος θα πάει? Εγώ, που έχω ένα παιδί και άνεργη σύζυγο με οικογενειακό εισόδημα 20.000 και νίκιο 500 πλάς κάθε μήνα, δεν μπορώ να πάω ούτε μια βραδιά σε πληρωμένο ξενοδοχείο. Πολύ σωστά. Ας να πάνε αυτοί που έχουν, που θέλετε, πώς το λένε, διακοπές, φτωχάτζες, μου θέλετε και διακοπές. Κάτσε εκεί στο σπίτι σου, αφού που θα πας θα ξοδέψεις, δεν θα τα πληρώσουμε όλα. Κάτσε εκεί σπίτι, άσε να πάει ο άλλος που έχει τα λεφτά να τα ξοδέψει. Το λέω, λέει, κάπως υπερβολικά. Καθόλου υπερβολικά, πολύ σωστά το λες. Αλλά δεν μου περισσεύουν για βενζίνες, διόδια και φαγητό έξω. Ορίστε. Γι' αυτό κάνει ο άλλος άνθρωπος με 80.000. Λέει ο άλλος που να, και να του δώσεις βάουτσερ. Θα δεν έχει τα υπόλοιπα. Έχει το βάουτσερ, αλλά τα άλλα δεν θα τα έχει. Άσε να πω εγώ που έχω λεφτά. Έναν καραμαλίπα. Έλεγα πριν πόσο θεός είναι ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος του Πασόκ, παιδιά, που κουνάει το δάχτυλο. Ο γνωστός Βενιζέλος, όχι κάποιος άλλος, όχι μια συνωνυμία. Ακόμα καλύτερος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Κωνσταντίνος Εργατικός, ικανός, εργασιομανής, όπως τον χαρακτηρίσει ο κωμωδιογράφος του μέλλοντος, ο οποίος και αυτός, παιδιά, δεν μπορεί, τον επνίγει το δίκιο, βλέπει πράγματα άσχημα και θέλει να τα πει.
2: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Πού είσαι, βρε Καραμαλή, να κυβερνήσεις τόσο καλό όσο κυβέρνησες, πότε ήταν το 4 με το 9, να τα κάνεις όλα σωστά? Παιδιά, αυτό πρέπει να είναι ένα ειδικό είδος θράσους. Το να είσαι ο βασικός υπεύθυνος που η χώρα αντιμετώπισε την χρεοκοπία ξεβράκωτη. Δηλαδή, αν πούμε, ποιος θέει, ρε παιδάκι μου, πιο πολύ για αυτό που συνέβη το 8, το 9, η Lehman Brothers. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Αλλά από Έλληνες πολίτες, ο Καραμαλής, δεν πρέπει να υπάρχει πιο μοιραίος άνθρωπος από τον Καραμαλή, ο οποίος βαριόταν, τον καταλαβαίνω, γιατί και εγώ βαριέμαι. Οπότε και αυτός θα βαριόταν ο άνθρωπος, λογικά. Αλλά το να είσαι αυτός ο άνθρωπος και να βγάζεις και γλώσσα, ρε παιδάκι μου, πάει πολύ. θέλω να πω, κάπως το ζηλεύω και όλο αυτό το θράσος. Θα ήθελα να είχα αυτή την πλήρη απουσία οποιασδήποτε ντροπής. Με θαυμασμό μιλάω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Διαφημίσεις, τις ξεκινάω εγώ. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει επιστρέψει. Θα διεξαχθεί μέχρι τις 10 Μαΐου, ξεκίνησε στις 5, θα διεξάγεται μέχρι τις 10 Μαΐου, 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίοι αθλητές σε 5 αγωνιστικές.
3: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite, ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Η συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές. Προανεγγείλω ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδελτία των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τέλεση ειδικής αποφάσης ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα ασθενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται το 10χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αρέσνευο σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
15: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
7: τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
13: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
16: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
17: Μα στενά το Ορμούζ είναι.

0: Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, ρε παιδιά. Μα την Παναγία, μέσα στη βιασύνη μου να κόψω και μαγεμένος από το απίθμενο θράσος ενός ανθρώπου που έκανε ό,τι μπορούσε για να μην βοηθήσει καθόλου τη χώρα να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που ερχόταν, τον άνθρωπο που ήταν ο σι παρόν στο Μαξίμου και καλά έκανε, γιατί είχε και να πάει και στο Ραφίνα, είχε και να... δεν παρατήρησα ότι ακούγονται πυρούνια και κουτάλια και μαχαίρια από κάτω. Για βάλτε το άλλη μία, μπας και τα ακούσω.
1: Ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα, ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος. Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών.
0: Και... Φτάνει, δεν αντέχω. Εκνευρίζομαι, τα άκουσα τα μαχαιροπύρουνα, δεν τα είχα ακούσει με την πρώτη. Λογικό ρε παιδί, ο Καραμπαλής μιλάει. Τι θα κάνω, θα τρώνε από κάτω. Μιλάει ο Καραμπαλής, παιδιά. Αυτός ο Καραμπαλής. Ο ανυψός. Ο Καραμανής μιλάει για τα κοινοτικά κονδύλια που δεν και αυτό και τα κακώς κείμενα της χώρας. Βρε κάντονα αυτόν πρωθυπουργό να τελειώνουμε με όλα αυτά. Μαχαιροπύρνα να κάνω μιλάει. Μόνο που δεν ρεύτηκε. Λοιπόν, φίλες ηλικοί υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ότι να είναι Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η αντιπολίτευσή της. Είναι η αντιπολίτευσή της που στην πραγματικότητα για ποιον δουλεύει, για την κυβέρνηση. Κάνει ό,τι μπορεί για να φανεί χειρότερη από την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν προσπαθούν και πολύ, θέλω να πω. Τους βγαίνει εύκολα. Ο Αλέξης μας, περιμένουμε το κόμμα του, το οποίο θα το στηρίξω για επαγγελματικούς λόγους, όπως στήριξα Στέφανο Κασελάκη, που έχει καταντήσει λεβέντης από ό,τι έχω δει. Δεν έχω δει, κάνει κάτι εκπομπές live. Είναι μόνος του και επικοινωνεί. Και έχει φάει και κανένα καλεσμένο. Εντάξει. Άρα μπορεί να εκλεγεί, γιατί και ο Λεβέντης εξελέγει. Οπότε να ένας τρόπος να εκλεγεί. Ο Φιδίας στην Κύπρο εξελέγει, γιατί όχι και ο Στέφανος. Λοιπόν, ο Αλέξης θα κάνει κόμμα. Ψάχνουμε να βρούμε το όνομα. Είχαμε πει, αν θυμάστε, πολύ καλές ιδέες. Έχουμε μάλλον έχουμε ρεπορτάζ. Είναι από το Action 24 και έχουμε δύο ονόματα.
2: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
3: Το λέγαμε ούτως ή άλλως.
2: Και το προοδευτική παράταξη.
3: Προοδευτική παράταξη. Προοδευτική παράταξη.
2: Ναι. Αυτά τα δύο.
4: Προπά δηλαδή θα είναι.
0: Προπά, γιατί δεν είναι ωραίο. Παίζω μερικά προπά. Θα μου πεις είναι τζόγος ο Αλέξης, σίγουρα τα κάνει χάλια. Δεν είναι ότι μπορεί και να μην τα κάνει, αλλά λέμε. Προπά. Μ' αρέσει πιο πολύ το προπά από το ΝΕΠ. Νέα εθνική πηξίδα. Η παλιά πια είναι η παλιά εθνική και έχουμε νέα εθνική πηξίδα. Γιατί όχι πηξίδα σκέτο και άμα δεν πάει καλά να το κάνει μπιτσόμπαρο. Λέω, δίνω μια ιδέα τώρα γιατί να κοιτάμε και στο μέλλον. Γιατί να μην το πει Παπατζηλίκη κατευθείαν. Θα μου πεις δεν είναι ωραίο, γιατί τι Παπατζηλίκη να μα το φωνάζεις. Δεν είναι, χάνεται η μαγεία του Παπατζηλικιού. Τι είναι, Άννα?
5: Αυτά δεν...
6: Προφανώς δεν το διαφωνώ.
0: Όχι εσύ, την Άννα θέλω. Την Άννα θέλω να ακούσω, την Άννα θέλω να ακούσω. Εξυγχρονιστικό Πασόκ που με το βλέμμα στο μέλλον μπροστά.
7: Πασόκ ωραία χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε.
8: Ναι.
7: Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι μόνο για ευημερίες, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
0: Βλέπω τώρα στον ασπρόπυργο σοβαρό τραυματισμό 12χρονου με πατίνι που συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Έλα ρε παιδάκι μου, σοβαρά. Εκπλήσωμαι. Δεν ήξερα ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια. Στην πραγματικότητα τα λέγαμε και χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι ότι τα λέγαμε, ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. Και μπούρδες του τύπου να μην επιτρέπονται οι ανήλικοι να τα οδηγούν στους κανονικούς δρόμους, αλλά να επιτρέπεται στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους. Δηλαδή να επιτρέπεται να σκοτώνουν οι ανήλικοι πεζούς, είναι τρίχες κατσαρές. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς πατίνια. Είναι αυτό που λένε, είναι επικίνδυνο.

Χώρια που οι εταιρείες των Πατινιών έχουν καταλάβει ότι έχουν αντιλαμβάνονται τη χώρα και δικαίως καλά κάνουν, αφού δεν τους εμποδίζει κανείς, όλη την επικράτεια, ειδικά το Δήμο της Αθήνας, ως το πάρκινγκ τους. Είναι δικό τους. Αφήνουν τα Πατίνια όπου να είναι. Δεν θα ήταν πολύ ωραία κάποιος να τα βουτούσε, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και τσουπ στη θαλασσίτσα? Όχι, λέω όλα, γιατί είναι σαν σκουπίδια, παταμένα αριστερά, δεξιά. Σκουπίδια, ας περάσει ένα πόρο με το φόρο να τα μαζέψει. Αφού έτσι τα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες των εταιριών που τα νοικιάζουν ως σκουπίδια και δεν έχουν πρόβλημα να είναι παρατημένα αριστερά και δεξιά. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στην Άννα τη Διαμαντοπούλου. Ο Σούλης, Πασόκ, ωραία χρόνια, το λέγεται περιπεκτικά. Το είπε και η Διαμαντοπούλου αυτό, το λένε για αστείο, αλλά εγώ πρέπει να το επαναφέρουμε γιατί ήταν αλήθεια. Δυσφημιστικά στο σύριαλ «Η τούρτα της μαμάς». Δεν έχω ιδέα, Σούλη μου, τι μου λες. Εγώ το έχω δει στο Facebook, στο Twitter. Άλλες φορές ως χαβαλέ, άλλες φορές όχι και τόσο. Ο Αλέξανδρος, άμα ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Καραμαλής, θα μας πας για κέρασμα στον Πέρακτα. Όχι ρε, εγώ θέλω Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Δεν θέλω. Θέλω κάποιον να μιλάει κιόλας, άλλος βαριέται που ζει.

0: Λοιπόν, πάμε Πασόκ, σύγχρονο Πασόκ, όχι τα ωραία χρόνια, τα πέτρινα χρόνια, τα κάπως άσχημα. Έχουμε ξεχωρίσει μερικά αστεράκια στο Πασόκ, τα οποία ελπίζουμε να γίνουν κάποια στιγμή υπουργοί, για επαγγελματικούς λόγους ξαναλέω. Ένα από αυτά τα αστεράκια είναι ο Γλαβίνας, παιδιά, ο Γλαβίνας, ο οποίος, πώς να το πω, δεν σηκώνει πολλά. Και τσακώνεται με όποιον λέει πράγματα που δεν είναι ευχάριστα. Πάει να πει, θα τσακώνεται με όλους εκτός από τους Πασόκους, γιατί κανένας δεν έχει πει κάτι ευχάριστο για το Πασόκ. Δεν επιτρέπουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι όλες τιμένες, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Θα το ακούσουμε από τον Γλαβίνα. Πρώτα απ' όλα τσακώνεται με το Δρυμιώτη. Ο Δρυμιώτης, ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, είναι ο άνθρωπος δημοσκόπηση, είναι ο άνθρωπος εκλογές, είναι, τι να πούμε, επικεφαλής της Singular για χρόνια. Είναι η αυθεντία, αν υπάρχει μία αυθεντία στο ζήτημα των δημοσκοπήσεων, των εκλογικών αναμετρήσεων, είναι ο Δρυμιώτης. Είναι και ο Γλαβίνας, δεν λέω, όλα. Αλλά ο Δρυμιώτης είναι. Ο Δρυμιώτης προφανώς λέει τα προφανή. Λέμε και λέει αυτά που λέμε και εμείς, ότι το Πασόκ. Λέει αυτά που λέει και ο Γερουλάνος που είναι Πασόκ. Του Γλαβίνα δεν του αρέσει καθόλου αυτό και έτσι.
1: Προφανώς δεν το διαφωνώ σε αυτό. Αλλά εσείς έρχεται εδώ και λέτε ο κόσμος. Ποιος κόσμος?
2: Όχι, αυτό που βλέπουμε.
1: Ποιο βλέπουμε? Ότι ο κόσμος θέλει την δημοκρατία. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει, λοιπόν.
1: Δεν έχετε την παραμικρή επαφή με τον κόσμο.
0: Παιδιά, άμα είστε κομματάνθρωποι, δεν μπορείτε να λέτε σε κανέναν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο. Γιατί ως κομματάνθρωπος αναγκαστικά αυτοί που σε πλησιάζουν είναι του κόμματος. Οι άλλοι δεν πολύ θέλουν παρεδώσε με κομματανθρώπους αλλωνών κομμάτων, και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα δεν θέλουν με κομματανθρώπους γενικώς. Οπότε αν κάποιος σίγουρα δεν έχει επαφή με τον κόσμο, αν υποτεθεί ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να ονομάσουμε κόσμος, είναι οι κομματάνθρωποι. Αυτοί έχουν με τον κόσμο του κόμματος. Και γι' αυτό μας χαρίζουν αυτές τις απολαυστικές μπούρδες, διότι μέσα στο μικρό κοσμό τους αυτές οι μπούρδες είναι σοφίες. Λοιπόν, το Πασόκ δεν πάει καθόλου καλά και λογικό είναι, όταν πασχίζει ο Ανδρουλάκης να το μετατρέψει σε μικρό ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει όλους τους πιθανούς ψηφοφόρους, τους επιπλέον πιθανούς ψηφοφόρους, δηλαδή όλους τους κεντρώους ανθρώπους, τους χαρίζει, τους κάνει δωράκι στον Μητσοτάκη, και αυτοί εγκλωβισμένοι σου λέει τι να κάνουμε, δεν θα θέλαμε να ψηφίσουμε ξανά Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλουμε να ψηφίσουμε πολύ περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόκκινος είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πράσινος. Αυτό προφανώς αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μαγειρέματα παιδιά, αυτή η αναγωγή που κάνουν, μαγειρέματα.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
1: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21, λοιπόν.
1: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
1: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
1: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
1: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Είναι μαγειρέματα η αναγωγή. Εν τω μεταξύ και στην πρόθεση ψήφου το Πασόκ είναι, πάει χάλια. Δηλαδή όχι 12 και 10, είναι χάλια. Αλλά το άλλο είναι μαγείρεμα. Γιατί τι να κάνει ο Γλαβίνας, ο οποίος έχει και ως γνήσιος Πασόκος ανδρουλακικός, δηλαδή ας πούμε της αυριανικής πτέρυγας του Πασόκ, δεν γουστάρει να μιλάνε οι άνθρωποι που λένε πράγματα που τον δυσαριστούν. Και έτσι την πέφτει στο Δρυμιώτη επειδή πάει σε εκπομπές. Δεν θα έπρεπε να βγαίνει σε εκπομπές ο Δρυμιώτης, σε μία και πολύ του είναι.
1: Κύριε Δημιώτη, έχετε μια εβδομάδα τώρα και βγαίνετε σε όλα τα κανάλια και μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν είναι τα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε και βάζετε πλάτη. Καλά κάνετε. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εσείς όλη την εβδομάδα, όλα τα φιλοκυβερνητικά τρόλ παίζουν εσάς. Γιατί? Φύγατε μια φορά, φτάνει. Γιατί βγαίνετε κάθε εβδομάδα και υποστηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία?
0: Βγήκατε μία φορά. Εγώ θα βγαίνω συνέχεια. Εσύ θα βγαίνει μία φορά. Εν τω μεταξύ, ο Δρυμιώτης δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει κανείς, παιδιά, στην τηλεόραση. Εκτός από τα κομματόσκυλα που αναγκαστικά θέλουν κάποιον υποχρεωτικά. Τα κανάλια, να ξέρετε, τα κομματόσκυλα που καλούν για εκπομπές δεν το κάνουν με την καλή τους την καρδιά. Είναι υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους καλούμε. Οπότε αναγκαστικά παίρνει ένα Πασόκο, ένα τέτοιο περιορισμένο. Οπότε βγαίνουν ξανά και ξανά. Από υποχρέωση τους βγάζουν. Το Δρυμιώτη δεν το βγάζουν από υποχρέωση. Το Δρυμιώτη δεν μπορεί να μην βγάλει την αυθεντία στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις και τον καλούν. Όχι! Να αρνείται να πηγαίνει, να μην στεναχωριέται το Πασόκ. Και ειδικά ο Γλαβίνας. Ο οποίος βλέπει τη βελόνα να κουνιέται παρά τα μαγειρέματα.
2: Κύριε Γλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς?
1: Μια χαρά κουνιέται. Όχι. Έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 20%?
2: Ποιο 20 είναι?
1: Στο 20 είναι, ναι. συγκρότητες ψήφου είναι, με τα μαγειρέματα.
0: Στο 15 είναι και 30 το Πασόκ. Αλλά είναι τα μαγειρέματα. Πάνε και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις αυτοί που λένε πράγματα που δυσαρεστούν τον Γλαβίνα και το Πασόκ. Ουμερτάρε! Μαφιόζι! Τι άλλα λέει το δημοκρατικό, εξυγχρονιστικό και καθόλου τοξικό Πασόκ? Συμμορίες! Εβραίοι! Θα είναι κάποια στιγμή, θα ακουστεί και αυτό από κάποιο Πασόκο. Δημήτρης Κονιομεκάλης.
3: Μια χαρά τα πηγαίναμε μέχρι προλίγου, ρε παιδί μου. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, κοντά στη Λεωφόρο Αθηνών, και πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ συναντάτε κίνηση. Δεν είναι το πλέον ισχυρό μποτιλιάρισμα, αλλά είναι κίνηση. Ανεβαίνοντας τώρα τη Θηβών προς το Ήλιον, στο φανάρι της Ιεράς Οδού θα βρείτε κινησούλα, στο κέντρο της Αθήνας, στις σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και κάθοδο Αρδιτού, και στον Πειραιά, στην Ακτή Μιαόλη προς την πλατεία Ρολογιού.
0: Πολύ ωραία μάλλον αυτά, ή δεν ξέρω, ή όχι πολύ ωραία, δεν ξέρω, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι στο στούντιο, δεν είμαι στο δρόμο, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
4: Πασόκ ωραία χρόνια, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια, όχι λόγια ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία, έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση, είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια, αυτό είναι το σύνθημα.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
10: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-38-05-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

Αλέξανδρος Μάνο, εσύ θα βάλεις πλάτη στο Τσίπρα. Μαζί με ποιον? Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, οπότε δεν λέω το όνομά του, δεν ξέρω ποιος είναι. Εννοείται, αν θα βάλω πλάτη, ήδη έχω ξεκινήσει αγώνα. Ψηφίζουμε Τσίπρα, ψηφίζουμε Ανδρουλάκη στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Εσείς, εγώ ντρέπομαι, αλλά δεν μου πάει η καρδιά, εντάξει, είπαμε. Αλλά αν το κάνετε, θα σας είμαι ευγνώμων. Αν τους κάνετε κυβέρνηση, θα περάσουμε καλά. Εγώ δηλαδή, εσείς δεν ξέρω.

0: Γιωβάνι Μπουκάκιος, η κατακεράυνωση των αγγελιοφόρων κακών μαντάτων είναι ίδιον χαρακτηριστικό των μη ευφυών ανθρώπων. Απορώ πως το κάνουν στο Πασόκ. Περίεργο. Ο απόδημος αυτό το να οδηγούν πατίνια στον πεζόδρομο, πού το βρήκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε, το πολίτη το λέμε για αστείο, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, απαγορεύεται να είσαι καβάλα σε ποδήλατο μέσα στον πεζόδρομο ή και σε πατίνι. Πριν από πολλά χρόνια πλήρωσα πρόστιμο, επιτόπου και με απόδειξη, στη Γερμανία επειδή οδηγούσα ποδήλατο σε πεζόδρομο. Δεν είδα το μπλε σήμα, τη μανούλα με το παιδάκι. Λοιπόν, απόδειμε. Αυτό γίνεται στις χώρες που οι ποδηλατόδρομοι χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα και οι πεζόδρομοι για τους πεζούς. Στην Ελλάδα οι ποδηλατόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι δημιουργούνται κυρίως για να κινηθεί το χρήμα, να μοιράσει χρήμα ο Δήμος, να βρει κάποιον, να κάνει το διαγωνισμό, να δώσει τα λεφτά και μετά να μετατραπεί ο ποδηλατόδρομος σε πάρκινγκ. Ο πεζόδρομος κάτι αντίστοιχο. Δημιουργείται για να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ ή ως κατάστημα εστίασης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικώς. Οπότε είναι άλλη χρήση που κάνουν σε πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό σου λέει ο Υπουργός, χώσε και τα πατίνια μέσα και όποιος ζήσει. Και θα προσθέσω εγώ να έχετε ατομική ευθύνη να μην περπατάτε στους πεζοδρόμους που υπάρχουν και τα πατίνια. Δείξτε λίγο ατομική ευθύνη. Περιμένετε όλα από το κράτος. Πόση ώρα έχω? Δύο λεπτά να ρωτήσω γρήγορα τον Όμηρο, τον Τζάπαλο, τον Όμηρο. Γεια σου Όμηρε Τζάπαλε. Είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι εκπρόσωπος. Τι θα κατέβει σε εκλογές, ή έχει κατέβει σε εκλογές. Θα ξανακατέβει και μπράβο του. Όμηρε, τι έκανε σήμερα ρε ψυχή?
1: Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου δώσει έναν ορισμό για το τι είναι ο οικονομικός λαϊκισμός.
0: Κάρε, δεν ξέρεις από μόνος σου. Τόσα χρόνια στην πολιτική στο Υπουργείο. Πας και ρωτάς το AI. Το AI το ρωτάμε αν έχουμε καμιά αρρώστια να μας κάνει καλά και μας στέλνει τον τάφο. Θέλω να πω, δεν ρωτάμε το AI. Τα μερικά πράγματα τα ξέρουμε. Και αν θέλουμε να τα μάθουμε, ψάχνουμε αλλού, όχι στο. Τέλος πάντων. Για πες ρε Όμηρε, τι σου είπε το AI?
1: Ο οικονομικός λαϊκισμός, ναι, είναι μια οικονομική προσέγγιση που, ναι, δίνει προτεραιότητα σε δημοφιλή μέτρα έναντι της μακροοικονομικής σταθερότητας.
0: Σαν να λέμε επιδόματα. Σαν να λέμε. Όμηρε.

0: Μπράβο ρε Όμηρε που έμαθες και κάτι. Μπράβο, κάθε μέρα να μαθαίνετε παιδιά κάτι σαν τον Όμηρο. Μην ρωτάτε εσείς βέβαια το AI, γιατί ψάξτε με κάποιο πιο αξιόπιστο τρόπο. Ο 203 με πιανού χρήματα γίνεται ο κοινωνικός τουρισμός. Ο κοινωνικός τουρισμός γίνεται με τα χρήματα από τους φόρους, όπως πρέπει να γίνεται, με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτείται η παιδεία, χρηματοδοτείται η υγεία, χρηματοδοτείται και ο κοινωνικός τουρισμός. Που είναι το κακό, γι' αυτό έχουμε κοινωνίες. Για να βοηθούν αυτοί που έχουν περισσότερα, αυτούς που έχουν λιγότερα. Δεν είναι κακό. Και μια και είπαμε για κοινωνικό τουρισμό και με αφορμή αυτό μάλλον έστειλε το μήνυμα 203. Βάλε να ξανακούσουμε την είδηση της ημέρας και τους υπέροχους συμπολίτες τους, οποίους θα θέλαμε όλοι έτσι λίγο να γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που βγάζει πάνω από 80 χιλιάρικα και κάνει αίτηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις για παράδειγμα έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000, ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
0: Αλήθεια, ρωτάει. Βεβαίως και αλήθεια, Ελλάδα. Ο Δημήτρης, τελευταίος. Το παλαιό ψυχικό, το πρωί που έχει κίνηση στο φανάρι για Κηφισίας, στον ποδηλατόδρομο κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μηχανάκια για να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα. Εντάξει. Τουλάχιστον η Πατριάρχου Ιωακήμ είναι GG. Και με αυτό το ευχάριστο νέο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων το βραδινό στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Πασό Κορέα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε. Ναι. Ξανά, Πασόκ ωραία χρόνια. Όχι λόγω για ευημερίας, γιατί τότε γνώρισε ο ελληνικός λαός την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έγινε στην επαρχία μια μικρή επανάσταση. Είδαμε τον πολιτισμό να φτάνει παντού. Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα. Star FM
5: 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
10: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night. All night.
11: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
14: Star FM 93.
7: Star FM 93,3.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου και τη Βασιλίση Σοφία προς τη Βουλή. Στον Πειραιά έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και στην ακτή Μουτσοπούλου προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στον έλεγχο ποινικών ευθυνών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάν, το οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Το σοβαρό ατύχημα συνέβη όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρο, ο 12χρονος φορούσε κράνος, το οποίο όμως κατά τη σύγκρουση αποσπάστηκε, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαπή και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γρανοδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών. Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας. Αποζημίωση 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές διακοπές του Στιγκό το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε. Οι δικαστικές αρχές του Ανόβερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών του ήταν ελαττωματικό.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Καθόλου καλά δεν πάμε, να το ξέρεις. Ρε Συνότη, μια φορά τη βδομάδα το παίζεις το τραγούδι.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Έλειψα ένα λεπτό.
1: Έξι μήνες.
0: Λέω, βάλτε με τον Γιαννήρη ένα τραγούδι. Ρε Συνότη, Γιαννήρης.
1: Δεν ακούει.
0: Βάλ το λίγο χαλινάρι, ρε εσύ. Μια ένα λεπτό έλειψα.
1: Κατάλαβες.
0: Ο Νότης Παπαδόπουλος ήταν ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσουευκή επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 2-10-48-00-170-4.
0: Είσαι σαν κάτι γέρος που τους βλέπεις στον δρόμο και σου λέει να σου πω μια ιστορία και ξέρεις απολύτως τι θα σου πει γιατί στην έχει πει 100 φορές.
1: Τι λέει τώρα, καλώς.
0: Τι λέει, είπα, διάλεξε ένα τραγούδι. Πάλι το... στο μεταξύ, το ίδιο τραγούδι από τους Doors. Έχουν γράψει κι άλλα.
1: Δεν βάζω αυτό το τραγούδι, έχω να το βάλω πολύ καιρό. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι.
0: Πολύ καιρό.
1: Επειδή το έχω στο κλάξο, νομίζω ότι είναι τραγούδι.
0: Αγαπητοί μου ακροατές, γράψτε αν αυτό το τραγούδι.
1: Καταρχήν να σας αρέσει. Κατά δεύτερον,
0: άλλο αυτό αρέσει. Δεν είπα ότι είναι κακό τραγούδι. Αλλά
1: τα καλά τραγούδια πρέπει να παίζονται και να ξαναπαίζονται. Δυστυχώς έχουμε να το παίξουμε 6 μήνες.
0: Αγάλι, αγάλι το φιλί, να έχει και νοστιμάδα, λένε στο χωριό μου. Εσύ το έχει παραξηλώσει.
1: Καλά.
0: Βρέχει, Riders on the Storm. Βγάζει ήλιο, αυτό που βάλες τώρα. Έλεος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Sky. Τι να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Θες να πούμε
1: ναι, είδα εκεί τον Μητσοτάκη, τα λέει διάφορα.
0: Αυτό το πράγμα που τσακώνονται οι μεν, στέλνουν επιστολές οι δε και μόλις γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα είναι... Όλοι μαζί, παιδιά, να πάρουμε την νίκη, να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, εντάξει. Να κάνουμε... εντάξει τώρα, αυτή λέει η ώρα ανήκει σε εσάς.
0: Ναι.
1: Να μην πω πολλά, ανήκει σε εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για να πάρουμε την τρίτη εκλογική νίκη, πρέπει να υδρώσουμε
0: για
1: όλοι μαζί τη φανέλα.
0: Για ρίξτε ένα ηχητικό Μητσοτάκη να το ευχαριστηθούμε πρωί-πρωί.
2: Να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
1: Μίζερη εσωστρέφεια. Έτσι.
0: Μίζερη. Πείτε κάτι δημιουργικό, ρε παιδιά. Μη λέτε μίζερα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε, είναι πολύ μίζερο να λες ότι ο υπουργός με έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια. Δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα. Νομίζουν ότι αυτοί έχουν πιάσει. Άντε να μην πω ότι έχουν πιάσει, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά. Λοιπόν. Αλλά μετά, αφού τους έβαλε χέρι, βγήκε ο τίτλος «Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια», μετά το μάζεψε κιόλας, το ισορρόπησε. Για πάμε.
2: Απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη μία ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφεύγοντας πρόορες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόση.

0: και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Να χαρά, τα είπε ο πρόεδρος.
2: Να δούμε τι θα πούνε τώρα και οι βουλευτές.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, ακούγεται λίγο περίεργο να λες όλοι οι βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι. Κάτσε να γίνει αξιολόγηση.
2: Ναι.
1: Μπορεί και κάποιος να μην είναι και τόσο, δηλαδή να μην αθωωθεί από την ποινική αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα και όλοι αθώοι να είναι, να παραδεχθεί ότι αδίκως ταλαιπώρησε 13 άτομα. Κάποιος θα την πληρώσει εδώ.
2: Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι εγώ η πρόθεσή μου είναι να τους βάλω όλους στα ψηφοδέλτια. Τώρα, άμα βγει κάποιος.
1: Να αθωωθούν.
2: Προφανώς.
1: Είπε.
2: Άμα πάει κανένας φυλακής, κι αλλιώς δεν θα είναι ψηφοδέλτια.
1: Μα φυλακή δεν θα προλάβει να πάει μέχρι το φθινόπωρο, Ρενότη. Το θέμα είναι ποιοι θα παραπεμφθούν σε δίκη, για ποιους εναντίον ποιον θα ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιοι θα μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο. Για αυτούς που θα μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο,
2: προφανώς.
1: Αλλά οι άλλοι έχουν ένα θεματάκι. Ή εγώ νομίζω.
2: Όχι, αλλά τα λέει αυτά ο πρόεδρος, διότι τώρα κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που, από την οποία θέλουμε να βγούμε ενωμένοι.
1: Ναι, και μιλάτε πολλά πολλά, εδώ είναι η ώρα της μάχης.
2: Ακριβώς.
1: Για πάμε στο Γιάννη Καντέλη που βρίσκεται έξω από την κοινοβουλευτική ή μέσα, δεν ξέρω, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Αν ήμουν μέσα θα ήταν όλο πιο εύκολα.
1: Σας βγάλαν έξω, ε. Αυτό το πράγμα να ακούς τον αρχηγό αλλά να μην ακούσεις τους βουλευτές και να περιμένεις μετά να βγει ο βουλευτής να σου πει τι είπε, γιατί μυστικό δεν θα μείνει τίποτα.
3: Άλλοι...
2: Μα πώς μπορεί να γίνει μυστικό όταν είναι 100 άνθρωποι εκεί μέσα.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Αφού τον βάζεις μέσα τον δημοσιογράφο για τον αρχηγό, πες το, κάτσε σε μια γωνία και μη σχολιάζεις. Αλλά έχει κανένα νόημα να βγάζεις έξω τον δημοσιογράφο από μια δημοκρατική διαδικασία επειδή κάποιοι μπορεί να ασκήσουν αυτή την μίζερη εσωκομματική κριτική. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γιατί δημιουργεί σε όλους την ψευδέστηση ότι μπορούν να μιλήσουν άνετα και ανοιχτά.
1: Μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Πείτε τα, δεν θα το μάθει κανένας. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο βουλευτής, βγαίνει ένας έξω για τσιγάρο, ξέρω εγώ, για καφέ, για να πάει στην τουαλέτα, πέφτουν οι βουλευτές πάνω, σιγά μετά σπάσει ο βουλευτής με τους δημοσιογράφους να κρατήσει το μέγα μυστικό ότι ο Γιάννης Οικονόμου, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα, άσκησε κριτική στο Χ ή στο Ψ.
2: Αντίθετα, αυτός θα τα πει χήματα, έχει μαγνητοφωνήσει κιόλας να το δώσει.
1: Ακριβώς. Άσε που άλλος λέει τι τάπα και δεν θα ακουστούν. Θα το δώσω και παραπέρα.
2: Έτσι.
1: Πόσοι έχουν γραφτεί για να μιλήσουν, Γιάννη?
3: 48.
2: Οχο, το βράδυ. Έχουμε.
1: Καλό βράδυ.
3: Ναι, νομίζω θα κρατήσει αρκετά, γιατί και από ό,τι έχω καταλάβει ως τώρα, σε κάποια παρεμβαίνει και ο Πρωθυπουργός.
1: Τους διακόπτει, δεν θα απαντήσει συνολικά.
3: Στο τέλος θα γίνει και ένα συνολικό μάζεμα. Αλλά είναι και ένας ήδη διαλόγος σε κάποια σημεία. Τουλάχιστον ένα παράδειγμα που έχω εγώ είναι ότι όταν ο κύριος Ζεμπίλης, ένας εκ των πέντε που είχαν υπογράψει το άρθρο στα νέα, είπε ότι δεν πρέπει να συζητάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών και πρέπει να απαντήσουμε κύριος Δημοκρατία αλλά και τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε, αφήνοντας εχμές. Εδώ ο κύριος Ζητάκης παρενέβη εκεί και λέει ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση που προτείναμε κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας το λέω σε ένα παράδειγμα διαλόγο ο οποίος έγινε.
1: Ναι, αλλά το άρθρο 81 σύμφωνα με τις προτάσεις της κυβέρνησης που μόλις κατέθεσε προτείνει λειτουργικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
3: Αυτό είναι άλλο με τη μείωση των βουλευτών.
1: Ναι, σε αυτό σχολιάστηκε ήδη.
3: Προς το παρόν.
2: Δυνατότητα πρόβλεψης. Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το Σύνταγμα δεν δίνει δυνατότητες ή θεσπίζεις κάτι.
2: Δυνατότητα να... λέει πάντως.
1: Άσε τι λέει, γιατί δεν πρόκειται να μείνει αυτό το άρθρο.
2: Ναι.
1: Κάτσε να τα πάρουμε με τη έτσι. Σειρά. Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτουμε τώρα και δεν μπορώ να δει το ρεπορτάζ.
3: Θα το πιάσω από εκεί που το πες.
1: Ναι.
3: Ότι παιδιά, όλη αυτή η συζήτηση εκτιμώ. Αν τελείως λάθος η εκτίμησή μου. Αν θα είναι ένας βουλευτής υπουργός ή όχι. αν οι βουλευτές από 300 θα γίνουν 250 ή όχι. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δημιουργεί εντυπώσεις. Μπορεί να δημιουργήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση.
2: Δεν θα περάσει όμως.
1: Όχι, εγώ θα το πω αλλιώς. Που έχω κάνει και 2-3 αναθεωρήσεις μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση, βάζεις τα 10 άρθρα που θες να περάσεις και βάζεις και άλλα 10 για να τα αποσύρεις μετά, για να δηλώσεις ανοιχτό στο διάλογο. Βλέπω δηλαδή εγώ τώρα 3 άρθρα θα σου πω. Το ένα είναι: η επικράτεια διαιρείται σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Είναι ο προπομπός του γερμανικού μοντέλου. Το άλλο είναι λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Και το τρίτο είναι: έχεις δικαίωμα να εκλεγείς βουλευτής στα 21 αντί για τα 25. Αυτά τα άρθρα μαζί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μία θητεία 6 ετών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι άρθρα που νομίζω ότι άμα προκληθούν αντιδράσεις είναι τα πρώτα που θα φύγουν, για να μείνουν τα υπόλοιπα.
3: Εγώ σου λέω και να μείνουν. Πες μου μία βουλή που θα βρει 180 ψήφους για να αλλάξει αυτά τα άρθρα.
1: Όχι παιδί μου, τι 180, ούτε 151 δεν θα βρει.
3: Ναι.
1: Εγώ δεν, σου λέω ότι δεν θα περάσει ούτε στην πρώτη φάση.
3: Α, δεν θα φτάσει ούτε αυτή, ναι.
1: Όχι, γιατί στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία, το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση.
2: Διαβάζω το άρθρο 41 που λέει κατάργηση, λέει, της διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα.
1: Αυτό υπάρχει.
2: Μα υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Έχουν
2: γίνει τόσες εκλογές με επικαλούμενο εθνικό θέμα.
1: Μα εθνικό θέμα βαφτίζεις ό,τι θες.
2: Ακριβώς.
1: Δεν πάει καλά η οικονομία. Εθνικό
3: αυτό
1: θέμα.
3: Αυτό έχει μια λογική. Σου λέει, ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό.
3: Να βρούμε εθνικό
2: δεν
3: θέμα.
2: Υπάρχει περίπτωση να περάσει.
1: Όχι, θα περάσει. Γιατί τι σου λέει, κατάλαβες τι σου λέει. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ εθνικό θέμα για να πάω σε εκλογές.
2: Α, έτσι κι αλλιώς λοιπόν.
1: Ναι,
2: πάω σε εκλογές.
1: Όχι, θέλω να πάω σε εκλογές.
2: Το κάνει πιο εύκολο.
1: Ναι, καλά κάνει.
2: Το διάβασα ένα από.
3: Τελειώνει την κοροϊδία. Άλλο ένα ωραίο είναι το ότι αυτό που είπες, Βασίλη, για το δικαίωμα του εκλέγεσαι στα 21.
1: Ναι.
3: Σε παρένθεση.
1: Ναι.
3: Για όσο καιρό είσαι βουλευτής.
2: Δεν πας
1: και φαντάρος. Ωραίος βουλευτής. Μπράβο. Δηλαδή είναι το μήνυμα που εκπέμπει ένα συντηρητικό κόμμα. Μπορείς να γίνεις βουλευτής από τα 21, πριν τελειώσεις το πανεπιστήμιο δηλαδή. Μόλις έχεις τελειώσει το λύκειο, μπορείς να βγεις και βουλευτής και δεν χρειάζεται να πας φαντάρος. Πας αργότερα. Δηλαδή, και άμα κάνεις και 2-3 θητείες, παίρνεις μετά απαλλαγή, όλα καλά.
3: Επίσης, για να γίνεις δημόσιος υπάλληλος πρέπει να έχεις τελειώσει στρατό. Για να είσαι βουλευτής.
1: Εκτός αν γίνεις βουλευτής. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνεις
3: βουλευτής. Σε αυτή τη θέση του δημοσίου.
1: Ακριβώς.
3: Δεν χρειάζεται να έχεις εκπληρώσει την ειδική θητεία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε. Νομίζω τα βάζουν για να χαϊδέψουν συγκεκριμένα κοινά. Δηλαδή σου λέει,
3: ναι,
1: πούμε στην νεολαία. Έλα ρε εσύ, ο άλλος σου έδωσε ψήφο στα 17, αλλά εγώ σε κάνω βουλευτή στα 21.
2: Ναι, και δεν πας και στρατό.
1: Και θα πάει και κανένας αρχηγός μετά, αν αυτό ισχύσει, που δεν θα ισχύσει.
2: Ποια είναι τα άρθρα λοιπόν, το 16, το 86, ποια είναι τα άρθρα τα οποία θεωρείς ότι μπορεί να περάσουν ή θέλει να τα περάσει η κυβέρνηση?
3: Καλά, αυτά που θέλει η κυβέρνηση και συμβολίζουν πολλά πράγματα ιδεολογικά για την ίδια είναι το 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι σίγουρα το άρθρο για το δημόσιο, τη μονιμότητα του δημοσίου. Επίσης,
1: 103, ναι.
3: Ναι, ναι, και ιδεολογικό υπόβαθρο. Είναι το 86 σίγουρα. Που στο 86 μιλάμε για την δημιουργία στην ουσία ενός δικαστικού συμβουλίου.
1: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά περίμενε τώρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Άρθρο 86. Ναι. Τι λέγαμε μέχρι τώρα? Ότι αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί. Δεν καταργείται. Τώρα λέει πρέπει να κάνει αξιολόγηση ένα δικαστικό συμβούλιο και μετά να έρθει στη Βουλή.
2: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
1: Γιατί ο δικαστής όταν θα έρθει.
3: Έχει ουσιαστική διαφορά. Η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση την οποία κάνει
1: το δικαστικό συμβούλιο.
3: Αλλά δεν γίνονται οι βουλευτές στην ουσία ανακριτές και δικαστές να βγάζουν αυτή την απόφαση, αν κάποιος με βάση τα στοιχεία μιας δικογραφίας πρέπει να παρατεθεί.
1: Ναι, αλλά ένα δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή μια σύνθεση δικαστών, μπορεί να πει ενδεχομένως και δεχόμενο πιέσεις ότι αυτή η υπόθεση εμπίπτει στις αρμοδιότητες του πολιτικού. Έτσι. Άρα δεν την διώκω.
3: Ναι.
1: Καταλαβες.
3: Ναι.
1: Αφήνεις ένα παράθυρο δηλαδή μέσω της δικαιοσύνης κάποιες υποθέσεις που πρέπει να διωχθούν να μην διώκονται. Άσε το άλλο.
3: Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό που λες, Βασίλη, όμως, και ένας δικαστής που είναι αρχικά να κάνει την δίωξη.
1: Ναι.
3: Εφόσον λέμε να καταληφθεί τελείως, θα κάνει αυτό στην αξιολόγηση. Αντί να την κάνει ένας δικαστής, και ένα δικαστικό συμβούλιο.
1: Είναι ένα... και οι δικαστές πιέζονται από την κοινή γνώμη. Όπου μπορεί να λειτουργήσει το εξής. Να υπάρχει και από τις δύο περιπτώσεις. Να είναι πράγματι κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, άρα δεν πρέπει να διωχθεί, και πιεζόμενος από την κοινή γνώμη ο δικαστής να τον παραπέμψει σε δίκη. Γι' αυτό λέμε ότι πιο υγιές είναι να πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο να κρίνει τον πολιτικό αν πρέπει να καταδικαστεί ή να αθωωθεί, χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες. Αυτό λέω.
2: Και χωρίς να διαφέρει δηλαδή από το μέσο πολίτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν λέγαμε. Τώρα βάζουμε κάτι άλλο. Άσε το άλλο. Το πιο υποκριτικό. Άρθρο 90. Επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των δικαστικών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Το λέει μέσα το άρθρο, αλλά λέει ότι η επιλογή θα γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Μα στην επιτροπή αυτή δεν θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
3: Όχι. Θα σου πω. Περίμενε.
1: Μπορεί να μην το κατάλαβα σωστά.
3: Ναι, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Καταρχάς, αυτό που η πρώτη διαφοροποίηση σε αυτό είναι ότι την εισήγηση για τα πρόσωπα, τα τρία πρόσωπα μεταξύ των οποίων θα γίνει η επιλογή,
1: ναι.
3: δεν θα γίνεται η εισήγηση από την κυβέρνηση όπως συμβαίνει ως τώρα.
1: Όχι, και τώρα
2: μια επιτροπή. Από μια επιτροπή.
1: Τώρα οι δικαστές προτείνουν κάποια πρόσωπα.
3: Όχι, αφήστε με το τέλος. Δεν θα γίνεται η πρόταση από την κυβέρνηση, θα γίνεται από τις ολομέλειες. Όχι από την Επιτροπή.
1: Ναι.
3: Στην Επιτροπή θα καταλήγουν τρεις προτάσεις,
1: ναι,
3: που θα γίνονται από τις ολομέλειες του δικαστικού σώματος.
2: Okay.
1: Και μεταξύ αυτών θα διαλέγει έναν κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία θα έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση.
3: Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή,
1: ναι,
3: μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών,
1: ναι,
3: το διαβάζω ακριβώς πώς είναι, προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Άρα το ποιοι θα καταλήγουν σε αυτή την επιτροπή,
1: ναι,
3: κοινοβουλευτική που θα πρέπει να επιλέξει, που πιθανόν να έχει και την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση.
1: Τρεις θα προτείνουν όμως οι δικαστές και θα το διαλέγει. Ναι.
3: Αλλά... θα διαλέγει τον έναν.
1: Και τώρα το ίδιο γίνεται. Προτείνουν οι δικαστές, πάει στη διάσκεψη των προέδρων, αποφασίζει η διάσκεψη των προέδρων και στο τέλος έχει την τελική απόφαση η κυβέρνηση.
3: Να δούμε πώς θα είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συσταθεί, τι όρους θα έχει αυτή η κοινοβουλευτική επιτροπή και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή και πώς, αλλά είναι αυτό ένα βήμα.
1: Εμένα όλα αυτά σήμερα μου φαίνονται λίγο να αφήνουν παραθυράκια ή για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Τι λέει? Ότι θα κρίνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διαταχθεί μέχρι και οριστική πάυση τους από υπηρεσιακό συμβούλιο. Έχουμε εικόνα τι κάνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια.
2: Δεν κάνουνε.
1: Άρα,
2: διώκεται
1: άμα
2: κάποιος,
1: περιμένουμε από το υπηρεσιακό συμβούλιο να πάψει δημόσιο υπάλληλο, χαιρετίζουμε.
2: Έλεγε ότι αυτός λέει χάιδευε παιδάκια. Ναι. Τον περιμένουμε 5 χρόνια να περάσει από υπηρεσιακό συμβούλιο να τον διώξουμε και ως τότε αυτός δουλεύει.
1: Και γιατί συνεχίζει πρέπει το να τον κρίνει υπηρεσιακό συμβούλιο και όχι η δικαιοσύνη, το δημόσιο υπάλληλο που διέπραξε ένα αδίκημα, αν θες να θεσπίσεις μη μονιμότητα στο δημόσιο? Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλανα τμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τονίσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Έχουμε λίγο μπερδευτεί με αυτή την υπόθεση του Χανταϊού. Τη λέω σωστά?
2: Χανταϊού.
0: Διότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά τις δύο τελευταίες, τα έχουμε διαβάσει όλα και τα αντίθετά τους. Έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίες ότι ξεκινά ένας παγκόσμιος ιός και όλα αυτά.
1: Εσύ είσαι κεφάλι σου.
0: Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, γιατί δεν είχα τριμάξει όπως θες ούτε με τον κορονοϊό. Αλλά καλό είναι για αυτά να αφήνουμε τους ειδικούς να μιλάνε και να μην μιλάμε εμείς, που κατά κανόνα με αυτά τα θέματα είμαστε λίγο άσχετοι. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σύψα, καθηγητή παθολογικής φυσιολογίας λιμοξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι,
1: γεια κύριε σας, καθηγητά. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώδη, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Το μόνο
1: να
0: καλό...
1: ξέρετε πόσο σοβαρά είναι αυτά που λέει ο Βασίλης μου. Ήθελα να με στείλει, επειδή εγώ ήρθα από την Ουσουάια, να πάω να κάνω εξετάσεις. Αν έχω πάθει, πώς λέγεται αυτός?
0: Μα έκανε βόλτα στις Άνδης, κύριε καθηγητά, και μας ήρθε εδώ καμαρωτός, να μην τρομάξω.
2: Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι ο Χανταϊός υπάρχει και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πάω στο
0: εξωτερικό. Ναι, αλλά όχι η μορφή που μεταδίδει τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι ένας ιός, δεν είναι ο Χανταϊός, είναι μια οικογένεια ιών, είναι η Χανταϊή. Και έχουμε στην Ελλάδα μια κατηγορία Χανταϊών που λέγονται τον Μπράβα, και υπάρχει και στην Αμερική άλλη ιή, και στη Λατινική Αμερική ο ιός ο οποίος προσέβαλε το κουραζόπιλο είναι ο Χανταϊός των Άνδεων. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορες οικογένειες ιών με διάφορους ιούς που ανήκουν στην ίδια οικογένεια τους Χανταϊούς.
1: Όλα προέρχονται τα ποντίκια, πράγματι?
2: Όντως τα ποντίκια είναι οι φυσιολογικοί φορείς των Χανταϊών στη φύση, και εμείς μολυνόμαστε διότι τα ποντίκια αποκρίνουν τον ιό με τα ούρα τους και τα κόπρανά τους. Τα αποκρίματα αυτά πέφτουν στο έδαφος και εκεί πέρα γίνονται σκόνη, μολυσμένη σκόνη, την οποία τη εισπνέουμε. Mm. Και μια άλλη περίπτωση είναι να μας δαγκώσει το ποντίκι ή να έχουμε ανοιχτές πληγές που θα έρθουν σε επαφή με τα μολυσμένα υλικά. Τώρα, μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, για μένα τους ελληνικούς εισαγωγικά Χανταϊούς δεν γίνεται, ή είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, για τους Χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πολύ δύσκολη, είναι δύσκολη μετάδοση. Με την έννοια του κοραζόπιλου, βλέπετε ότι είναι τώρα τόσες μέρες οι άνθρωποι στο ίδιο πλοίο κλεισμένοι και έχουμε 8-10 κρούσματα ανάμεσα στους 200. Αν ήταν κοροναϊός, θα είχαμε μολυνθεί όλοι. Mm. Άρα μεταδίδεται δύσκολα, και γι' αυτό λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πανδημίας. Δεν είναι ο κοροναϊός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Άρα αυτοί κολλήσανε πριν μπουν στο κουραζερόπλιο και με το μεταφέρανε εκεί. Δεν είναι μέσα στο κουραζερόπλιο ο ιός.
2: Ναι, υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία να μπήκαν ποντίκια, ναι, από την Αργεντινή, από την ξηρά στο πλοίο και να μολυνθήκαν, και άλλοι να το φέραν απ' έξω. Φαίνεται ότι όσο εξελίσσεται το φαινόμενο, ότι μάλλον ισχύει το δεύτερο, δηλαδή τουλάχιστον δύο επιβάτες, τα πρώτα κρούσματα, είχαν μολυνθεί γιατί ταξιδέψανε στην Αργεντινή, στην περιοχή που είναι ενδημική για τον Χανταϊό, για τους Χανταϊούς αυτούς, και μάλιστα πήγα σε ένα σκουπιδό τοπό όπου ήταν προφανώς πολλά ποντίκια. Φαίνεται ότι αυτά ήταν τα δύο αρχικά κρούσματα, τα οποία με πολύ στενή επαφή με άλλους επιβάτες τους μόλυναν. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο ισχύει, και μάλλον δεν υπάρχουν ποντίκια στο πλοίο.
0: Ξέρετε, το κρουαζιερόπλοιο δεν μας τρόμαξε τόσο. Περισσότερο μας τρόμαξε η ιστορία με το αεροπλάνο, που μπήκε ένας μέσα ο οποίος προφανώς κουβαλούσε τον ιό. Ιχνηλατούνται, λέει, τώρα οι επαφές του, και αυτό είναι που μας τρομάζει. Δηλαδή, αν μπει ένας μολυσμένος σε ένα αεροπλάνο, μπορεί να μεταδώσει τον ιό κατά τη διάρκεια της πτήσης σε συνεπιβάτης του?
2: Θέλω να θυμόμαστε ότι στο αεροπλάνο το κύκλωμα του αέρα είναι κλειστό. Ναι. Σημαίνει ότι ο ίδιος αέρας θα ανακυκλώνεται και αναπνέουμε επί 2-3 ώρες ως το ίδιο ταξί τον ίδιο αέρα όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Δεν καθαρίζεται. Υπάρχουν κάποια φίλτρα, αλλά είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. Δεν ξέρω τώρα ποιος βοήθηκε. Νομίζω ότι βοήθηκε η αεροσυνοδός, η οποία μάλλον εξυπηρέτησε ενδεχομένως τον ορισμένο επιβάτη, μάλλον έσκυψε πάνω, τον προσφέρει καφέ, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα πρέπει να έχετε πολύ στενή επαφή. Δεν είχαμε διασπορά του ιού σε όλο το αεροπλάνο. Μάλλον η αεροσυνοδός εξυπηρέτησε τη συγκεκριμένη ασθενή και μολύνθηκε από στενή επαφή.
1: Και... πάντως δεν υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο ιός, έτσι δεν είναι?
0: Λένε.
2: Υπάρχει στην Ευρώπη,
0: έτσι,
2: και μάλιστα στη Φιλανδία.
0: Και τον κορονοϊό.
2: Υπάρχει στη Φιλανδία, είναι ο Χανταϊός Πουμάλα, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και στη Βαλκάνια, που είναι ο Ντομπράβα, ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι Το 1985 είχαμε στην Ήπειρο τουλάχιστον 10 κρούσματα, μια συρροή κρούσματων, 10 κρούσματα χανταϊού. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε 3-4 κρούσματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι στην Ελλάδα το οποίο μας εκπλήσει και μας φοβάται, το έχουμε δει. Το ξέρω,
1: όχι, αυτό στον Άνδειο, εν πάση περιπτώσει, ο επικίνδυνος δεν υπάρχει, αυτό έχουμε καταλάβει, όχι.
2: Ο ιός που είναι στην Ελλάδα προκαλεί κυρίως αιμορραγικές εκδηλώσεις και προσβάλλει τα νεφρά, ο ιός που είναι στην Νότια Αμερική προσβάλλει τα πνευμόνια. Άρα αυτή τη στιγμή η επιδημία στο καράβι αφορά κυρίως πνευμονίες. Και αυτός έχει πολύ μεγαλύτερη θνητότητα, είναι γύρω στο 30%, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από 10%.
0: Πώς το λένε, φάρμακο για το χανταϊό υπάρχει?
2: Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο. Μόνο αν ο ασθενής προσβληθεί πολύ βαριά, συνήθως θέλει έντεγη φροντίδα και μονάδα ιατρικής θεραπείας.
0: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν αξίζει να κάνεις έρευνα για τόσο λίγα κρούσματα?
2: Σωστά, και από και κάτι άλλο αφορά και τριτοκοσμικές χώρες. Ξέρετε, η υπερβιομηχανία κυρίως στοχεύει φάρμακα σε ασθένειες που είναι των αναπτυγμένων εισαγωγικά χωρών.
0: Πείτε μας κάτι τελευταίο τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή και σας έχουμε επιθυμήσει από το παρελθόν να σας ακούμε. Τώρα που τέλειωσε ο χειμώνας, μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Φέτος κορονοϊός υπήρξε? Γιατί δεν τον πήραμε χαμπάρι αν υπήρξε?
2: Υπήρξε, αλλά ήταν δεύτερος μετά τη γρήπη. Πλέον τον προσπέρασε η γρήπη φέτος. Είχαμε πολύ περισσότερη γρήπη από ότι η κορονοϊό, αλλά όμως ήταν εκεί ο κορονοϊός. Υπήρχε, είχαμε κρούσματα όλο το χειμώνας, που όχι βέβαια συρροές κρούσματων, αλλά είχαμε σταθερή ροή κρούσματων. Τώρα όμως τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, δεν βλέπουμε κορονοϊό ούτε και γρήπη. Πλέον έχουμε βγει από την εποχή αυτή, αλλά να θυμόμαστε ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Δεν θα εξαφανιστεί εντελώς.
1: Όταν λέτε κρούσματα, είχαμε δηλαδή και θύματα, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε.
1: Ναι, νομίζω.
2: Για ποιον, για τον χανταϊό?
1: Όχι για τον χανταϊό, για τον
0: κορονοϊό λέμε τώρα.
2: Κορονοϊός είχαμε κρούσματα, γιατί ο κορονοϊός σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή ανθρώπους με συνοσηρότητες προκαλεί και θανάτους. Και ο κορονοϊός, αλλά και η γρήπη.
0: Εντάξει, αλλά από την άλλη νιώθουμε ότι πια αυτός ο ιός έχει κάπως εκφυλιστεί. Θέλω να πω, εγώ έχω γνωστούς που περνάνε κορονοϊό στο πόδι, ναι. Εμβόλια πια δεν κάνουν, προφυλάξεις δεν παίρνουν και σου λέει άμα κολλήσω κάτσω και δύο μέρες στο κρεβάτι, δεν έγινε
2: και τίποτα. Ναι, δεν έχει εκφυλιστεί ο ιός, έχουμε εμείς ισχυροποιηθεί. Γιατί ποιο λόγο? Γιατί έχουμε όλοι μονηθεί, άρα έχουμε τα δικά μας αντισώματα και έχουμε σχεδόν όλοι στην Ελλάδα εμβολιαστεί. Άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ανοσία. Πλέον ο ιός δεν παίζει μπάλα μόνο στο γήπεδο, έχει πολύ ισχυρούς αντιπάλους στα αντισώματά μας που τα κάναμε είτε λόγω λίμωξης είτε λόγω εμβολίων. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ανίσχυροι και ανυπεράσπιστοι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σίψα. Χαρήκαμε πολύ που τα ξαναείπαμε.
2: Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε
0: να μην τα ξαναπούμε.
2: Αμακάρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σίψας. Το θυμάστε τον κύριο Σίψα. Ήταν η καθημερινή μας παρέα. Ναι. Την εποχή του κορονοϊού, τι έχουμε
1: τότε πειράσει. Που μιλάγαμε μάσκες εδώ μέσα. Πω. Και, με χωρίσματα, και με χωρίσματα ανάμεσά μας.
0: Τι έχουμε?
1: Τρέχα γύρω.
0: Μου φαίνεται λέω, σαν όνειρο. Μην γκρινιάζετε. Δόξα τω Θεώ.
1: Εφιάλτες, μάλλον.
0: Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr και να πω ότι τα προγράμματα 5G του Home Internet της Nova διατίθενται όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Τώρα αρχίσανε τα όργανα.
0: Μ' αρέσει που είναι κλειστή η συνεδρίαση. Έτσι. Κάποιοι μας έχουν στείλει ήδη τις ομιλίες τους. Επειδή και το Μέγαρο Μαξίμου καταλαβαίνει ότι τίποτε δεν θα δίνει, θα μείνει μυστικό, σου λέει να τα δίνουμε εμείς. Και αρχίζει σιγά σιγά και στέλνει αποσπάσματα των ομιλιών των βουλευτών, όπου γίνεται το έλα να δεις. Διότι, προσέξτε τώρα, διαβάζω ότι ο Θάνος Πλεύρης βγήκε και ξεφούρκησε κατά της διάταξης αυτή που λέγαμε και εμείς, το άρθρο 55.
1: Ότι αν είσαι βουλευτής δεν πας στρατό.
0: Ότι μπορείς μέχρι τα 20, από τα 21 και μετά να εκλέγεσαι βουλευτής, και άμα εκλέγεσαι βουλευτής παίρνεις αναβολή στράτευσης. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, το αυτονόητο του λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεις βουλευτής και να μην έχεις πάει φαντάρος και μετά να λες θα φυλάτω πίστη προς την πατρίδα.
1: Να ψηφίζεις πόλεμο και εσύ να μην έχεις πάει φαντάρος, να μην σε
0: και
1: αφορά.
0: Να ορκίζεσαι στη Βουλή όρκο προς την πατρίδα και να μην έχεις πάει φαντάρος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα αποσιάζει ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Έχει πάει στην Πορτογαλία.
0: Συνήθως αποζιάζει από τέτοιου είδους διαδικασίες. Και έλεγα, δεν θα βρεθεί κανείς να τον τυχώσει. Βρέθηκε ο Άδωνης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι συγγνώμη, δεν μπορούν αυτοί που μας να πηγαίνουν να μας βρίζουν δεξιά και αριστερά και όταν συζητάμε εδώ να λείπουνε. Λοιπόν, έχει διάφορα ωραία χαριτωμένα η συζήτηση των βουλευτών. Από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης ο Καντέλης, σε ορισμένα απαντά αμέσως ο Μητσοτάκης, άλλα απλώς τα σημειώνει για να απαντήσει στο τέλος. Αλλά στο τέλος, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, θέλω να σας πω ότι όταν σφυρίξει η λήξη θα είναι όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και πρέπει
0: δηλαδή,
1: να πω ότι
0: θα
1: εμένα...
0: τα πούν, θα ξεθυμάνουν.
1: Ότι είναι, αυτό είναι σημαντικό στην κοινοβουλευτική ομάδα, να μιλάνε οι βουλευτές.
0: Βέβαια.
1: Και να βγαίνουν και να μην λεγκάνουν τις κότες.
0: Αν συγκρίνουμε κάτι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων, όπου μιλάει ο χειρουργός, το χειροκροτούν από κάτω και λύεται η συνεδρίαση.
1: Και του ίδιου κόμματος, πολλές φορές έγινε.
0: Τούτο εδώ είναι πολύ πιο δημοκρατικό.
1: Ναι, και πολύ πιο υγιές. Να ακούσε τον βουλευτή να έχει τα παραπονά του.
0: Ακριβώς. Και βέβαια, γι' αυτό εγώ ξύνησα λίγο όταν άκουσα για την επιστολή των 5 βουλευτών και όταν μιλούσαμε με τον Κατσανιώτη εδώ, του λέω καλά ρε παιδί, μα θα τα πεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι δίνεις ανοιχτή επιστολή σε εφημερίδα, ας πούμε, για να πεις αυτά που θα πεις σε 15 μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, ωραία διαδικασία είναι, υγιής είναι, αλλά δεν θα μείνει και η κυβέρνηση αλόβητη, γιατί στο Υπουργικό Συμβούλιο περίπου είπε ο Μητσοτάκης ότι οι βουλευτές που γκρινιάζουν έχουν άδικο. Είχε πει ότι το επιτελικό κράτος είναι δική μας δουλειά, δηλαδή της κυβέρνησης, και δεν σας πέφτει λόγο εσάς, δηλαδή των βουλευτών. Ναι, μόνο που κάθε τι που θεσπίζει η κυβέρνηση καλούνται οι βουλευτές να το ψηφίσουν. Και το ίδιο θα γίνει τώρα και στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να ψηφιστεί τουλάχιστον από 151 βουλευτές στην πρώτη φάση. Άμα οι βουλευτές λένε, αρχίσουν, που θα γίνει αυτό τώρα. Άλλος δεν θα ψηφίζει την διαίρεση της επικράτειας σε μείζονες και ελάσσονες περιφέρειες. Άλλος δεν θα ψηφίσει το λειτουργικό ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και γι' αυτό υπάρχει κριτική από τους βουλευτές ήδη, από τις ομιλίες που γνωρίζουμε. Άλλος το ένα, άλλος το άλλο, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχουν και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος Κέρτσο δεν είναι βουλευτής, δεν θα πρέπει να είναι στην βουλευτική ομάδα, αλλά κάποιοι είπαν, επειδή υπήρχαν επιθέσεις εναντίον του, ότι κάποιος τον έχει καλέσει, ότι κάποιος θα πρέπει να, να είναι στην βουλευτική
0: να
1: ομάδα.
0: Υπουργός επικρατείας, είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.
1: Ο περιέργεια ρωτάω, αν πράγματι είναι μέσα.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ρώτησες όταν ήταν ο Καντέλης εδώ. Τώρα μπορεί να βγει ο Καντέλης. Επίσης υπάρχουν και κάτι άρθρα τα οποία είναι εντελώς επικοινωνίας. Προσέξτε τώρα, άρθρο 21, κάτσε να το βρω να το διαβάσω, περίμενα, το διαβάσω όπως έχει, γιατί δεν θέλω να τα λέω με δικά μου λόγια. Άρθρο 21, κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Σιγά, μη άντε να μην πω τώρα.
1: Έσταξε.
0: Τι κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Κοίταξε να δεις τι θα γίνει τώρα με τα σπίτια που δεν μπορεί να βρει άνθρωπο σπίτι ούτε για νίκη ούτε για να αγοράσει.
1: Και αυτό που σταμάτησε το σπίτι μου, τάδε 2-3, τι ήταν και χθες είχαμε πολλούς.
0: Τι κρατική μέρημνα για τι κρατική μέρημνα θα κάνεις. Να πεις θα κάνω κρατική μέρημνα για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, να το πω. Αλλιώς τι κρατική, που έχεις βάλει κάτι εισοδηματικά όρια που αν είσαι κανονικός εργαζόμενος αποκλείεσαι και μένουν μόνο οι φοροφυγάδες. Στο στέγη μου δύο, οι περισσότεροι που πήραν σπίτι είναι γη φοροφυγάδων.
1: Και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξοδευτούν σημαντικά χρήματα. Διάβαζα ότι στην Ισπανία θα δώσουν 6,5 δις για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί άμα θες να χτίσεις δεκάδες χιλιάδες σπίτια, πώς θα το κάνεις.
0: 30 άρθρα είναι αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Έλεγαν 50, λέγαμε ότι είναι πολλά τα 50. Τώρα είναι 30. Στο τέλος θα μείνουν καμιά 15, 20, κάπου εκεί θα μείνουν.
1: Το άρθρο 17 λέει επίσης αξιοποίηση εγκατελειμμένων κτηρίων για κοινωνική κατοικία.
0: Αλλά Ρενότη, να σου πω και τα άλλα.
1: Κοινωνική στέγαση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 7. Μέχρι να ψηφίσει η Βουλή για να συγκληθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα πάει 27. Σωστά. Πότε θα συνεδριάσει αυτή η ρημάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος? Τον Ιούλιο, ένα μήνα? Γιατί τον Αύγουστο σταματάει η Βουλή. Έχουν καταργηθεί πια τα θερινά και κάνουν 20 μέρες διακοπή τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο? Ποιο Σεπτέμβριο? Εδώ ήδη γράφονται ότι την περασμένη εβδομάδα κάναν ειδική σύσκεψη με τον Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκε σοβαρά το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβριο. Υπόθηκε λέει και μια ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω σε εσάς που προγραμματίζετε γάμους για τα παιδιά σας.
1: Δηλαδή
0: τα τέτοια.
1: Αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Να πάει να τα πει στη ΔΕΘ και μετά να εξαγγείλει.
0: Από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου μη βάλετε γάμους, βαφτίσια και τέτοια. Εκτός άμα δεν σας νοιάζει. Άμα δεν θα ψηφίσετε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά γενικώς να το ξέρετε ότι κάπου εκεί θα χτυπήσουν οι καμπάνες.
1: Στις ειδήσεις είχαμε πάλι άλλο ένα, ουσιαστικά άλλο ένα κρούσμα με το 10χρονο που λέει καβαλούσε, πώς το λένε αυτό,
0: το
1: πατίνι, και τώρα είναι διασωληνωμένο στο θηριάσιο νοσοκομείο. 400 είχαμε πει, 400 άνθρωποι. Το 25 τραυματίστηκαν.
0: Έχει ανάγκη ρύθμιση πια.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Φορούσε λέει κράνος, αλλά πέρασε το παιδί, 12χρονος, προφανώς πέρασε. Το κόκκινο, το πινακίδα στοπ.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι σήμερα κανονικά θα είχαμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πατίνια, γουρούνες, λεωφορεία, τέτοια πράγματα. Αλλά λόγω της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρήσαμε σκόπιμο να το αναβάλουμε. Εντάξει. Και θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα λυθούν όλες σου οι απορίες. Έχεις και ένα ηχητικό για αυτόν τον δήμαρχο που ορκίστηκε. Ρε παιδιά, δεν ξέρω πόσοι το ακούσατε το πρωί από τον Άρη που παίζει δύο μέρες τώρα, αλλά το ακούς και δεν το χορταίνεις. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας κλήθηκε να δώσει τον ανεμομισμένο όρκο για να αναλάβει δημοτικός σύμβουλος, γιατί προφανώς αναπλήρωσε κάποιον προϊόν.
1: Και ο όρκος είναι συγκεκριμένος. Αλλά
0: αρνήθηκε να διαβάσει το συγκεκριμένο όργο, φόρεσε και αυτή τη μαντήλα που φοράνε στη Γάζα και ακούστε τον όργο που διάβασε ότι δίνει ως δημοτικός σύμβουλος.
9: Σας καλωσορίζω όλους την ορκομοσία σήμερα την κύριο Πέτρο Ξαντίνου. Προφέσαμε, δηλώνω, επικαλούμε στην τελική τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακώ στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμη και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
11: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την καινοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και την εθνιστική Αμερική πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουγμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζονται για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Μπράβο. Και εμείς χειροκροτάμε. Μπράβο. Δεν βρέθηκε ένας δημοτικός σύμβουλος να πει τι είναι αυτά που κάνεις, βρε.
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
13: Sky 100,3.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
15: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
15: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
16: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
15: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
16: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
15: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
17: Φρικτορία Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659.
17: www.frictoria.com.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Προσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι φέρνει και η σημερινή ημέρα. Η χνηλάτιση για τα κρούσματα, καραντίνες και ανησυχία. Γνωστοί όροι, δεν πάνε πολλά χρόνια που τους είχαμε συναντήσει. Είναι πολλά τα ερωτήματα για τον Χανταϊό, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε από ένα κρουαζιερόπλοιο και φαίνεται ότι απασχολεί τις υγειονομικές αρχές όλο και περισσότερων χωρών.
1: Έχουμε στην Ελβετία έναν υπήκο Ελβετό που έφτασε μετά από το πλοίο και έχει συμπτώματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αργεντινή μια ολόκληρη πόλη όπου εξετάζονται ύποπτα κρούσματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αμερική δύο Αμερικανικές πολιτείες.
2: Προς το παρόν, ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο εδώ στο Johannesburg είναι σταθερός. Είναι critical, η ίωση είναι σοβαρή.
3: Μπορεί όμως να καταλήξει πολύ γρήγορα σε πολύ έντονα συμπτώματα, με ναυτία, με διάρειες, με έμετο, και το κυριότερο θέμα είναι η δύσπνοια και βέβαια η κατάληξη σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Χανταϊών.
0: Θα δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα γράφεται στην Κρήτη. Άνοιξε με την άγρια δολοφονία που είχαμε σήμερα. Είναι η κηδεία του 20χρονου που δέχθηκε τα πυρά, φρήνος και οδύνη για κάτι που όμως, όπως λένε πολλοί, ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
4: Ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά.
5: Καλώς σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
6: Μου έλεγε άνθρωπος στην Κρήτη ότι ακόμη και σε σασμούς τα άτομα τα οποία αντιδρούν περισσότερο σε ένα σασμό είναι οι γυναίκες.
7: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία, τα όπλα δηλαδή με μια λέξη, και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία.
0: Και έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έστειλε μηνύματα προς πολλούς κατευθύνσεις και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε και το πλάνο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα προτείνει το κυβερνών κόμμα. Και το αίτημα, διατύπωσε και το αίτημα για ακόμη μια φορά για γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσε πάντως ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, ότι
8: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αναλυτικά σε πολύ λίγο όλα αυτά. Αρχίζουμε με Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Είστε ακινητοποιημένοι όσοι είστε και όσες στην Ιερά Οδό, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη, στην Μαρκόνη, γιατί είναι γεμάτη και η Αγία Σάνη και η Ορφέως στα πρακτορία. Κάτι από Πάσχα, ξέρεις, μας θυμίζει αυτό. Έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη όμως και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγία Σάνης για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ευτυχώς το καλό νέο στην Εθνικής Αντιστάσεως θα σας πάω, στην Αγία Όλγα δηλαδή, στη Νέα Ιωνία. Ευτυχώς ο κόσμος πια το έμαθε πως είναι και θα παραμείνει κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως και είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στη Νέα Ιωνία, λίγο καλύτερη. Προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ανατμήματα αυτό, και στον Πειραιά την 34η του συντάγματος πεζικού, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μένουμε λιγάκι στους δρόμους, στο κεφάλαιο κίνηση, γιατί και κυρίως στο θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό. Θα πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πατίνι, το οποίο οδηγούσε 12χρονος. Έρχεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 13χρονου. Είναι πολλά τα περιστατικά, δεν έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Τώρα αρχίζουν και αποκτούν άλλη διάσταση. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σαν και ο Σακρατής. Είμαι ακριβώς στο σημείο στον Ασπρόπυργο όπου έγινε το ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Σύρου και Τρασιμπούλου. Να σε ενημερώσω ότι μετά λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 12χρονος προερχόμενος από την οδό Τσίγκου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε ένα στόπ και συγκρίστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν στη Τρασιμπούλου. Κρασιβουλού είναι ένας κεντρικός δρόμος στον Αστόπυργο. Αρκεί να σας πω ότι στα 700 μέτρα από εδώ πέρα που είμαι είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ΕΚΑΒ έφτασε σε ένα τέταρτο από τότε, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, δηλαδή πολύ γρήγορα. Και το παιδί μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Πριν από λίγο που μιλήσαμε με τους γιατρούς του Θριασίου νοσοκομείου, μας είπαν ότι το μετέφεραν στο Παίδον και όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί, και οι φίλοι του μας είπαν ότι θα πηγαίνανε για μπάσκετ και τον περιμένανε και να έρθει με το ηλεκτρικό πατίνι για να έρθει πιο γρήγορα, γιατί σήμερα τα παιδιά της Μήμης και της Δημοτικής Ονοσπρόπηγων δεν είχαν σχολείο, επειδή οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους είχαν ένα σεμινάριο. Επομένως, τα παιδιά πήγαν να δράξουν την ευκαιρία και να παίξουν. Και δυστυχώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι η μοίρα στο 12χρονο, που ελπίζουμε να είναι μια κακή παρένθεση και να είναι πολύ καλά σε λίγες μέρες.
0: Αυτό, από το στόμα σου που λένε και σε θεωρούνται αυτοί, γιατί πραγματικά είναι. Το πρωτεύον είναι να είναι καλά το παιδί. Μετά πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα στη σειρά, όπως καλά γνωρίζεις, σε σχέση με τα πατίνια. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, γιατί είναι ο θάνατος που είχαν πριν από λίγες ημέρες του 13χρονου στον Πύργο, σε παρόμοιο ατύχημα, μια σύγκρουση με αυτοκίνητο. Γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κάτι. Ο κόσμος το φωνάζει. Το φωνάζει ο κόσμος, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη, και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του ΣΚΑΙ, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζεται τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται, καλώς ήρθες Χρύσα, φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχρεμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες, και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή, όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταϊός σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα, τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίο 24ωρο, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη, και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του ΣΚΑΙ, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζεται τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται. Καλώς ήρθες, Χρύσα. Φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχρεμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες, και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή, όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταϊός σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα, τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίες

0: Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες, και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή, όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταΐος σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα, τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίες 24ωρο ότι όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν σε μια διαδικασία την οποία την είχαμε συναντήσει και την περίοδο του κορονοϊού. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Απλά οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιοι. Δηλαδή η χνηλάτιση, περιορισμός στο σπίτι,
1: καραντίνα.
0: Οπότε μπαίνουμε σε τέτοιους όρους και είναι χρήσιμο να την παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία από κοντά. Χρήσα, τώρα λόγω σε σένα βέβαια.
1: Να σου πω λοιπόν ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνται τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
0: Μέχρι χθες δεν είχαμε στο χάρτη αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν είχαμε στο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι χθες γνωρίζαμε για την Ελβετία, εκεί όπου έφτασε ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα και πήγε μόνος του στις αρχές του να εκδήλωσε συμπτώματα στις υγειονομικές αρχές, και γνωρίζαμε και για τη Γαλλία και τον Γάλλο πολίτη, ο οποίος ταξίδεψε μαζί, ναι, σε αεροπλάνο με ένα από τα κρούσματα. Τώρα λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία ενημέρωσε.
0: Η εταιρεία που,
1: αρχές,
0: που διαχειρίζεται, ναι,
1: το κρουαζιερόπλιο.
0: Είναι μια Ολλανδική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Ενημέρωσε ότι στο νησάκι εκεί στην Αγία Ελένη κατέβηκαν 29 επιβάτες. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται τώρα ότι κατέβηκαν πάνω από 40 επιβάτες.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που πρέπει να αναζητήσουν, που μπορεί ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Γιατί στην Αγία Ελένη κατέβηκε η Ολλανδή που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο, και ο Βρετανός που ακόμη νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.
0: Άρα υπάρχουν πάνω από 10 άτομα που μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνταν κάτω από το ραντάρ των υγειονομικών αρχών.
1: Το μόνο βέβαια. Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Τι γνωρίζουμε ως δεδομένα. Ότι προσπαθούν οι αρχές στην Αργεντινή να εντοπίσουν που είχε ταξιδέψει το ζευγάρι Ολλανδών, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα κρούσματα. Αυτοί φαίνεται να είχαν επισκεφθεί και ένα, να σας πούμε, τύπου χωματερίο, όπου μπορεί να υπήρχαν αρουραίοι, περιτώματα κτλ. Να δουν τις επαφές τους και να αναλύσουν φυσικά και τις επαφές όλων των υπολείπων. Το κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου φαίνεται ότι παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών θα δέσει τελικά. Έχουν ζητήσει από την Ισπανία όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό όσων δεν είναι Ισπανοί, γιατί από χθες οι Ισπανικές αρχές είχαν πει ότι οι Ισπανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα, ενώ όσοι δεν είναι Ισπανοί και δεν έχουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
0: Είναι από 23 χώρες, από 149 άτομα από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας επιβάτης.
1: Σύμφωνα με τις λίστες που έχει δώσει η εταιρεία στη δημοσιότητα, υπάρχει και ένας Έλληνας, ναι. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οι τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν εχθές από τις υγειονομικές αρχές, δύο στην Ολλανδία και ένα στη Γερμανία, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και σε σταθερή κατάσταση, σε καλή κατάσταση, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Βρετανός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, και να νοσηλεύεται και άλλο ένα κρούσμα στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρότι οι υγειονομικές αρχές είναι και οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μιλάμε για ένα στέλεχος, ο στέλεχος των Άνδεων, σύμφωνα με όσα εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτιμούν ότι πρόκειται για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο χανταϊός κανονικά μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά στον άνθρωπο. Εδώ το στέλεχος των Άνδεων που υπάρχει στην Αργεντινή, εκεί όπου βρίσκονταν και οι πολυεπιβάτες και οι Ολλανδοί που φαίνεται να είναι το πρώτο κρούσμα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχει συμβεί, και τώρα πρέπει να βρει τις επαφές όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Κινήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι. Ωστόσο, πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν

0: μεταδίδεται τόσο εύκολα ο χανταϊός όπως ο κορονοϊός, ας πούμε.
1: Θέλει μια πιο στενή επαφή με τον φορέα του ιού προκειμένου να σου μεταδώσει την...
0: Και το ανησυχητικό εξακολουθεί να είναι η πολύ αργή περίοδος επόασης, δηλαδή μιλάμε για 1 έως 6 εβδομάδες.
1: Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κάποια είδους υποπαρακολούθηση, περιορισμένοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα, προκειμένου να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα της ασθένειας, της νόσου.
0: Αυτό ανέφεραν και οι Ισπανικές αρχές.
1: Χωρίς να είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας και χωρίς να θέλω να ακυρώσω πόσο μάλλον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, απλά είναι λογικό και οι υγειονομικές αρχές και εμείς να τα παρακολουθούμε όλα αυτά με προσοχή και βεβαίως να μην κάνουμε διάφορα σενάρια ο καθένας, αλλά αυτό το ότι δεν τρέχει τίποτα και το ελέγχουμε το πράγμα, το είχαμε ακούσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις αρχές του κορονοϊού. Οπότε μπορεί και κάποιος κόσμος όταν θυμάται εκείνη την περίοδο ότι όλα τα ελέγχουμε
0: να είναι πιο δύσπιστος
1: ή πιο επιφυλακτικός. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσω κανένα οργανισμό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι όταν έχεις καεί στο χείλο, φυσάς και το γιαούρτι.
0: Για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, Σπύρο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα πολύ λίγα κρούσματα.
1: Πολύ λίγα κρούσματα.
0: Είναι τα επιβεβαιωμένα, νομίζω είναι 2 ή 3, και τα ύποπτα είναι 5.
1: Αλλά είπαμε, έχει μια μεγάλη περίοδο.
0: Συγγνώμη, είναι 2 και μαζί με τον Ελβετό και το Γάλλο είναι 4. Και τα ύποπτα είναι ακόμη 5.
1: Αλλά είπαμε, έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο επόασης, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Αλλά ανοίγει ο κύκλος και εξετάζονται και οι ίδιοι και επαφές τους. Ωραία, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή της άφιξης του κατάπλου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα Κανάρια νησιά, που εκεί έχω δει εικόνες με ανθρώπους που φοράνε άσπρες στολές και τα λοιπά.
0: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
1: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
0: Και τις πιο σκληρές περιόδους του κορονοϊού, θα έλεγα.
1: Απολυμάνσεις και τα λοιπά. Χρήστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα, με μια ψύχρεμη, επαναλαμβάνω, προσέγγιση, χωρίς τρέλες, προκειμένου να μη σας δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Απ' την άλλη, να βάλουμε και τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η κυρία Ανδρεάν είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος. Μίλησε στην ΕΡΤ από το Johannesburg. Μίλησε εκεί όπου ένας ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.
2: Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο εδώ στο Johannesburg είναι σταθερός, είναι στην εντατική ακόμα, και αυτό το στέλεχος Engines που διαγνώστηκε εδώ στην Νότια Αφρική μπορεί σε πολλές σπάνιες φορές μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχουν πολύ στενή επαφή. Όπως έγινε στο πλοίο, εκεί στο πλοίο ήταν όλοι μαζί.
1: Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων σε ένα πλοίο, αν μη τι άλλο, γνωρίζει ο κύριος Σπανός. Είναι ναύαρχος στην αποστράτεια, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Ένα κουραζιόπλοιο, μια ασθένεια, δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό, να ξέρετε. Μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε κρίση δημόσιας υγείας εμπλό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λαμβάνουν πάρα πολύ υγειονομικές αρχές. Άρα, ένα ασφαλές εγκυροβόλιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητο, γιατί πρόκειται για ανωτέρα βία, αλλά για θέματα ιατρικά.
1: Αυτά με το θέμα του χανταϊού. Αν προκύψει κάτι, θα μας ενημερώσει και η Χρύσα μέσα στο μαγκαζίνο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Χάρη Λεοντάκη. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα πάμε στο Χάρη. Σήμερα είναι η κηδεία του νέου, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, του Νικήτα. Κηδεύεται ο Νικήτα σήμερα, που δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκδικηθεί, θέλησε να... δεν ξέρω κι εγώ πώς τα είχε στο μυαλό του, για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η δία. Οι συγγενείς αποχωρούν, οι φίλοι αποχωρούν. Δύσκολη μέρα. Θλίψη, πόνος, οδύνη και οργή. Και οργή που μεταφράστηκε με μια... ένταση που υπήρξε με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασε η πομπή εδώ στο χωριό, στο Χόνος Μυλοποτάμου, όπου απέτησαν οι συγγενείς, η οικογένεια του Νικήτα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί από το χωριό, φωνάζοντάς τους ότι δεν τον προστάτεψαν όταν έπρεπε, τι θέλετε τώρα εδώ.
1: Άρα η οργή, η χάρη, δεν στρέφεται μόνο βεβαίως κατά του δράστη, του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, αλλά και κατά των αρχών, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
4: Μετά τα λεπάλληλα περιστατικά που είχαν συμβεί σε βάρος του Νίκη της στρατού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ χθες απόγευμα η εισαγγελέας Ηρακλείου μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο, άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία προκατοχή και συνέργεια στην σύζυγο, θα απολογηθούν τη Δευτέρα και είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, ναι, να δούμε τον ανακριτή να μεταβαίνει στο αστυνομικό μέγαρο για να ληφθεί η απολογία του ζευγαριού μετά και το επεισόδιο που υπήρξε εδώ πριν από λίγο. Πάντως, στη δεξόδια ακολουθία, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τους πυροβολισμούς. Δεν είναι αυτή η Κρήτη μας, είπε. Ο Νικήτας θα είναι περήφανος για όλους σας αν σταματήσει όλο αυτό το κακό, αν βάλουμε ένα τέλος σε όλους όσους κορπούν το θάνατο. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχαν τα όπλα, νόμιμα ή παράνομα, κρεμασμένα σε μια ζώνη, αναρωτήθηκε και είπε χαρακτηριστικά ότι το οφείλουμε στον Νικήτα και έκλεισε ζητώντας μια συγγνώμη από τον 21χρονο για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, είπε χαρακτηριστικά.
1: Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές, Χάρη, μπροστά σε φωνές που εκφράζουν έτσι ένταση, μίσος κτλ. Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές από...
4: Είναι αναγκαίες για μια μικρή μειοψηφία που δυστυχώς αμαυρώνει το νησί και μια μειοψηφία που λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Να είσαι καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη έχει ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει αυτό που μας είπε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είπαν:
5: έκανα αυτό που έπρεπε. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
6: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα μη Κώστα.
1: Αυτά υποστήριξαν στις αστυνομικές αρχές. Στον ανακριτή βεβαίως, όταν θα απολογηθούν, να δούμε τι θα πούν. Η κυρία Σπανάκη ήταν στο Μέγκα, είναι δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.
7: Τέλος του 24 είχε δεχτεί όχι απλά απειλές, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη. Τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά που άνοιξε την πόρτα της. Είδε την κίνηση το παιδί να ανοίγει τη ζακέτα του προκειμένου να βγάλει το όπλο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λένε και οι συγγενείς του θύματος ότι θα μπορούσαν οι αρχές, αστυνομικές, δικαστικές, να παρεύουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μην έχει πάρει αυτή την κατάληξη όλη η υπόθεση και να θρυνούν τώρα το παιδί τους. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα που έλκει λογοκαταγωγής, αναφέρεται στο θέμα, μίλησε στον Αντένα και μάλιστα κάλεσε τις γυναίκες στην Κρήτη να επιβάλλουν το να μείνουν τα όπλα έξω από τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα την ακούσουμε και αμέσως μετά θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Καλιακμάνη, τάσο άξιον ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μιλάει για το ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία.
8: Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Και ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
9: Θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του, και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάβλιζε όλο αυτό το μίσος και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της.
1: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουν βγει στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα. Τα στοιχεία τα έδωσε ολικά πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
19: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
18: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
19: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
18: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
19: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
18: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
19: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
20: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
24: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τελευταίες ειδήσεις που προκύπτουν από το πεδίο των επιχειρήσεων και από το πεδίο της οικονομίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά ο Τραμπ έχει απειλήσει για επανέναρξη.
25: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
26: Sky 100,3.
27: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνει, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
1: Αυτά σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και θέσεων που εκφράζονται μέσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε επίπεδο επιπτώσεων.
5: Πού θα φτάσει, θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
6: Λυπάς, τι κάνει.
5: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
7: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
6: Πήρατε το fuel pass εσείς.
7: Βεβαίως, αλλά εντάξει. Τίποτα.
6: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση.
7: Βέβαια, γιατί όχι.
6: Εσείς κάνατε αίτηση για το fuel pass, το πήρατε.
8: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
6: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
28: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
6: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
28: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
1: Με ρέγουλα, Νίκο Φιλιππίδη, καιρό είχα να ακούσω αυτή την έκφραση. Με ρέγουλα.
29: Είχε ωραίο, ωραία.
1: Με ρέγουλα.
29: Και γενικά ωραίες δηλώσεις ακούσαμε. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλώς.
29: Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε λίγο και το πρόβλημα, αλλά και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι που ακούσαμε πιο πολύ προσαρμόστηκαν.
1: Ναι.
29: Δηλαδή πήραν το μετρό, πήραν το ηλεκτρικό. Δεν κάθισαν να περιμένουν και να διαμαρτύρονται το πότε θα έρθει το fuel pass. Πού ήρθε, για πόσες μέρες θα είναι το fuel pass. Προφανώς. Αυτά τα καύσιμα δεν είναι εύκολο να πληρωθούν σε καθημερινή βάση.
1: Βέβαια. Ναι. Ακόμη και με το ενδεχόμενο, το πολύ πιθανό δηλαδή να υπάρξει και παράταση για ακόμη ένα μήνα, δεν ξέρω κιόλας, είναι ακόμη στο τραπέζι αυτό.
29: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Το πετρέλαιο είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι ούτε στα 90, ούτε στα 80, ούτε στα... αρκετά πιο κάτω που ήταν πριν από την κρίση.
1: Mm-hmm.
29: Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που στην ουσία είναι δύσκολη και παραμένει δύσκολη.
1: Στα 100 δεν έχει πέσει καθόλου με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Να μου πεις και τι εξελίξεις. Δηλαδή,
29: δεν έχει και ανέβει ανάλογα με το πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές περιμένουν πλέον την απάντηση του Ιράν. Έχουν πιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν με εντυπωσιακά ποσοστά. Το πρωί ο Νικκέι στο Τόκιο ανέβηκε 5,5%. Τώρα μιλάμε μεγάλο χρηματιστήριο, δεν είναι χρηματιστήριο περιφερειακό. Το 5,5 το κάνει σε στιγμές μεγάλης εορτής. Και ανεβαίνουν γενικώς όλα τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το πετρέλαιο περιμένει. Λογικό είναι να περιμένει εδώ που θα λέμε.
1: Εδώ στο δικό μας το χωριό. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο πρατήριο εννοώ, βλέπεις να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις.
29: Από αύριο Παρασκευή μπαίνουν μεγάλες μειώσεις ως και τη Δευτέρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Από αύριο Παρασκευή, επαναλαμβάνω, ως και τη Δευτέρα. Μετά δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί τι θα έχει γίνει στο μεσοδιάστημα, πώς θα έχει απαντήσει το Ιράν κτλ.
1: Μετά
29: δηλαδή,
1: νομίζω κανείς δεν ξέρει.
29: Θα υπάρχει μία ανάσα. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το άσχημο του 2.10 σε κάποια πρατήρια που φανενίζεται στην αμόλυβδη και τα λοιπά. Θα δούμε ένα μάζεμα, επαναλαμβάνω, πάντα λίγο περισσότερο, ενώ ανέβαινε περισσότερο, τώρα πέφτει περισσότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι. Θέλω να βάζω μαζί σου, το επιδιώκω αυτό, γιατί η ανάλυση σου αφορά τα διεθνή, αλλά και τα θέματα που τρέχουν στην καθημερινότητα, τα βάσανα του κάθε νοικοκυριού. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και να πούμε για τον πληθωρισμό, για τα στοιχεία του πληθωρισμού που προκύπτουν από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
1: Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και έχει κάνει μια έρευνα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι, πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο.
9: Ακριβώς, και διαμορφώθηκε στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,21%, αλλά πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται από τον Μάιο του 2025. Μια πληθωριστική πίεση που δεν είναι οριζόντια, γιατί επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που εξηγιάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν γύρω στο 12% εξαιτίας καιρικών συνθήκων και πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε άνοδο στις βρεφικές τροφές 7,43%, γιατί είχαμε αυξήσει στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών. Άνοδος και στα αλλαντικά 7,11% εξαιτίας της μείωσης ζωικού κεφαλαίου και λόγω των ασθενειών. Και το φρέσκο κρέας εξακολουθεί να ανεβαίνει, τώρα αυξήθηκε 5,57% εξαιτίας του αυξημένου κόστους εισαγωγών, και έχουμε και άνοδο και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Στον αντίποδα έχουμε κάποιες μειώσεις, τα είδη μιας χρήσης που μειώθηκαν 3%, τα καταψυγμένα τρόφιμα 2,73% και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς γύρω στο 2%. Γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές μειώσεις? Επειδή σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει μια ομαλοποίηση της αγοράς και επειδή μειώθηκαν οι τιμές του παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Έλενα. Συγκρατώ Νίκο, ένα 12% φρούτα και λαχανικά. Αλλαντικά, εντάξει, είναι και το θέμα με το κρέας, όπως και το φρέσκο κρέας. Εντάξει, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες.
29: Όχι. Υπάρχουν οι επιμέρους παράγοντες. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύτερο.
1: Όχι, δεν το είπαμε δεικτικό. Δεν ήταν δεικτικό. Λέω, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες. Δεν το έκανα με δεικτικό τρόπο.
29: Ναι.
1: Ούτε το ειρωνεύτηκα. Δεν μπορώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
29: Όχι. Λογική. Όλα τα επιχειρήματα που ανέπτυξε το ΙΕΛΚΑ είναι λογικά. Αύριο ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον πληθωρισμό Απριλίου. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τιμοληψίες, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη μέτρηση της Ελστάτ ήταν στο 3,9 ο πληθωρισμός του Μαρτίου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξει το 5. Μπορεί και να το έχει περάσει το 5. Ναι. Εκεί στο 4,9 με 5,1 είναι το πιθανότερο να κινηθεί, και πρέπει να σου πω είναι όλες οι επιβαρύνσεις που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα, το οποίο αφορούν κατά κύριο λόγο τρόφιμα, τα κυρίως τα μη επεξεργασμένα, αλλά η ενέργεια έρχεται πάρα πολύ να αλλάξει τη συνθήκη, συν τις υπηρεσίες και τα ενίκια που παραμένουν μόνιμο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Και σημαντικό μάλιστα, παραπάνω από το πρόβλημα που μετέδωσε η Eurostat πριν από λίγες μέρες, που μας έδωσε ένα 4,6 από 3,4 και μας έβαλε στην τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.
1: Αύριο θα έχουμε και τα επιμέρους, δηλαδή...
29: Αύριο είναι τα επιμέρους όλα, ναι, ακριβώς.
1: Θα δούμε και στα τρόφιμα.
29: Και ανά έτος. Ναι. Και σε αιτήσια βάση και σε μηνιαία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επίπτωση του πολέμου με ακρόμα. Και όχι μόνο του πολέμου, και της κερδοσκοπίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων που υπάρχουν εδώ στην ελληνική οικονομία. Και γενικώς πάνω σε αναμπομπούλα που πολλοί χαίρονται και πολλοί επιχειρούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι και το αρμόδιο Υπουργείο που χτες ανακοίνωσε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία καφέ. Μας προετοιμάζει για μπαράζ προστίμων το επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέω. Στους ελέγχους που κάνει και τα στοιχεία που ζητάει για την τήρηση ή όχι
1: του πλαφών.
29: Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται μεγάλα πρόστιμα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν. Ενδεχομένως και αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, βαρύς, το πέλεκης 500.000 και κάτι ευρώ σε μια εταιρεία εισαγωγία καφέ.
1: Πριν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για πρόστιμα, τα εισπράττει το κράτος αυτά τα πρόστιμα?
29: Ναι, ναι, βέβαια. Εισπράττονται. Υπάρχουν και προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αλλά έχεις υποχρέωση να πληρώσεις κάτι για να μπορέσει να πας στη δικαιοσύνη. Δίνουν σε τακτά διαστήματα στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί και το τι δεν έχει εισπραχθεί. Η εισπραξιμότητα είναι, νομίζω, περίπου εκεί που είναι, ναι, και η εισπραξιμότητα των προστήμων από τους φόρους, δηλαδή των φορολογικών προστήμων. Είναι λίγο πάνω από το 50%. Και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να, στο φυσικό του δικαστή, και να κρίνει τελικά αν είναι νόμιμο ή όχι.
1: Ήθελα να κλείσουμε, αλλά εδώ θα σου ζητήσω κάτι. Είναι παράκληση με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, επειδή είναι, ναι, τεχνικό το θέμα, με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για το ότι δίνουμε 6,9 δις και πληρώνουμε χρέη μας. Αυτό τι σημαίνει τώρα, γιατί έχω ακούσει και μια κριτική ότι γιατί τα δίνει τώρα για προώρια που πληρώνουμε και δεν τα ρίχνει στην αγορά να βοηθήσει την κατάσταση.
29: Δεν μπορεί, δεν είναι χρήματα από αυτά που πέφτουν στην αγορά, δεν είναι από τα χρήματα τα οποία παράγει, να το πω πολύ απλά, ένα νοικοκυριό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα, δεν είναι από το μηνιάτικο, είναι από την αποταμίευση, και την αποταμίευση δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο πλάι, υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνοντας ως ποστό το ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο όγκο του ελληνικού δημόσιου χρέους, βελτιώνει την εικόνα σου στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι με τα 7 δις 6,9 που θα αποπληρώσουμε στο τέλος του έτους, θα έχουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο χρέος από αυτό της Ιταλίας.
1: Είναι άρα κάτι δεν οποίο... θα είμαστε πια πρωταθλητές.
29: Σωστά. Αυτό αλλάζει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, και πολλές φορές όταν οι κίνδυνοι εκδηλώνονται όπως ο πόλεμος, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως επιβαρύνεται. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα το είδαμε να επιβαρύνει και το ελληνικό δεκαετές, για να επιστρέψει μετά μαζί με τα άλλα.
1: Ναι, αλλά και φαντάζομαι είναι και τι μήνυμα περνάς ως χώρα, έτσι, στην αγορές.
29: Δεν είναι απλό μήνυμα, είναι και μια πραγματικότητα. Ναι, ναι. Χρωστάμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει ποιο είναι η Αχίλλειος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας, παραμένει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το κοντά στο 140% του ΑΕΠ και πρέπει να
1: καταλάβει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρέγουλα. Θέλει ρέγουλα, που είπε και η κυρία.
29: Καλά το είπε. Είναι το σύστημα της ημέρας.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά.
29: Γεια σου, Σπύρο.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτά για τα θέματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, και κάποια πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, όπως έχω ακούσει κάποιες φωνές που ίσως δεν γνωρίζουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προσφορά σε κάθε τομέα, με κάθε μορφή, και πόσο μάλλον ο τομέας αυτός όταν είναι η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, και είναι σημαντική αυτή η προσφορά που κάνουν οι 4 συστημικές τράπεζες, η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αφορά το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο πρόγραμμα Μεριάτα Γιαννάκου για τα σχολικά κτίρια, και την οποία ενεργοποίησαν, αυτό το δεύτερο κύκλο ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, εκδηλώνοντας έτσι την στήριξή τους. Έχει ένα συνολικό ύψος όλη αυτή η πρωτοβουλία 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η Έλενα Λάσκαρη, είπε στο Sky:
10: ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία.
1: Και είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα σχολεία μας. Πολλές φορές και από εδώ το μαγκαζίνο και ρεπορτάζ στην τηλεόραση έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για να διορθωθεί μια κατάσταση. Τώρα να περάσουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία άρχισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του κυβερνοντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα. Όπως σας είπα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κλίμα τοξικότητας που υπάρχει και εκδηλώνεται πολλές φορές ακόμη και μέσα στη Βουλή.
11: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν.
1: Συνταγματική αναθεώρηση.
11: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
1: Αυτό σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επισφευστούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαία Εισαγγελέα τους εισαγγελείς σε ό,τι αφορά την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σκιά που θα ακολουθεί πολιτικά πρόσωπα. Να διαλευκανθεί γρήγορα η όλη υπόθεση. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία θα είναι και πάλι υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχει προκύψει απόφαση εις βάρους τους. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα χειροκροτήθηκε έντονα σε εκείνο το σημείο από τους βουλευτές του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε:
11: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχώρη. Έγινε το 2025, απόγευμα ήταν, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Θυμάστε τότε ότι είχαν στήσει καρτέρι οι δράστες της δολοφονίας, συμβόλαιο θανάτου το είχε χαρακτηρίσει η αστυνομία. Τον πυροβόλησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή προς κάθε κατεύθυνση. Από θαύμα δεν σκοτώθηκε, δεν χτύπησε άλλος άνθρωπος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες λοιπόν για την υπόθεση συνέλαβαν 3 άτομα και ακόμη έναν ο οποίος όμως είναι έγκλειστος για άλλες υποθέσεις στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν τακτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Μάλιστα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Σας ανέφερα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή ακόμα και δίπλα από τους υπαλλήλους του διαγνωστικού κέντρου.
12: Από παντού εξφενδονιζόντουσαν γυαλιά. Η σφαίρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει εδώ. Και από εδώ φτάνει, ευτυχώς τα κορίτσια ήταν κάτω. Και χτυπάει πίσω. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να δεις πώς θα σωθείς αλλά και πώς θα σώσεις τον κόσμο. 2 λεπτάκια πριν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσαμε και ήταν έτσι πλάτη. Η συνάδελφος φωνάζει μας πυροβολούν, κρυφτείτε. Και κρύφτηκαν τα κορίτσια.
28: Έτυχε εκείνη την ώρα τα φανάρια εδώ να έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα, είχε κόκκινο και είχε κόκκινο και το άλλο εκεί πάνω. Διαφορετικά οι νεκροί θα ήταν πολλοί. Δεν θα ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γιατί εδώ οι δρόμοι, 4 ώρα, είναι σημειωτών.
13: Είναι ένας άνθρωπος και κοιτάει έτσι. Από εκεί, όταν εκεί ήταν ο πεθαμένος, δεν είχα δει εγώ τον πεθαμένο. Και κοίταγε έτσι και βγάζει, το είχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
14: Ρυπές από τα Καλάσνικοφ ακούσαμε, οι σφαίρες εξωστρακίστηκαν, κατέβασαν όλη την τζαμαρία.
15: Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη στην αρχή, μετά τον τρίτο όμως καταλάβαν ότι μάλλον ήταν όπλο. Ήμουνα σε μια από 40 μέτρα 50 μακριά. Η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα, από εκεί και πέρα περιμένανε να βγει έξω το θύμα.
1: Κανονική μάχη σε πολυσύχνα στο δρόμο, μαγαζιά τριγύρω, μπροστά στο διαγνωστικό κέντρο. Οι υπάλληλοι έβλεπαν τις σφαίρες να περνάνε δίπλα τους και μάλιστα εκτιμάται ότι οι 4 συλληφθέντες, οι ο έγκλειστος συν τρεις που συνελάβε η αστυνομία, σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Έχουν πληροφορήσει οι αστυνομικοί ότι παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα ενός προσώπου που σκόπευαν να τον, να τον δολοφονήσουν. Και πάμε τώρα στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την νέα δικαστική περιπέτεια για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, έχουμε πρόταση εισαγγελέας ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού. Ο εισαγγελέας λοιπόν προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης του ιερέα, κατά περίπτωση να καθίσουν στο εδόλιο και να λογοδοτήσουν για κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία στις πράξεις και ξέπλυμα πρόμικου χρήματος. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο ιερέας και η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως έσοδα της Κιβωτού. 163 σελίδες είναι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού, επισημένοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών. Οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, επισημαίνει ο εισαγγελικός λειτουργός, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία θα εκτιμήσει το δικαστικό συμβούλιο, οπότε θα έχει και το τελικό λόγο για το εάν τελικά θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι.
1: Επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες, υπάρχουν δικογραφίες και άλλες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Αυτό ήταν σε κρεμότητα, δηλαδή θα σε παρακαλέσω λιγάκι να μας ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο και τι αντιμετωπίζει, αυτό εννοώ.
16: Ο πατήρ Αντώνιος είχε τρεις δικαστικές εκκρεμότητες. Μία δικαστική εκκρεμότητα ήταν για σωματικές βλάβες, σε βάρος, για ειδική υπηρεσία σε σωματικές βλάβες, σε βάρος φιλοξενουμένων των οδομών, που μάλιστα για αυτή την κατηγορία έχει καταδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Mm-hmm. Έχει κριθεί ένοχος, έχει καταδικαστεί σε 9,5 έτη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η δίκη του ό,τι αφορά την κατάθεση ενηλικών. Είναι μια κατηγορία, είναι καταγγελίες που έχουν κάνει δύο ανήλικοι, τότε ανήλικοι των δομών, για ασελγής πράξης. Εδώ έχουμε τα κακουργήματα κατάθεση ενηλίκων σε ασέλγια. Είναι μια δίκη η οποία άρχισε σήμερα, ωστόσο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, καθώς το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών λόγω ανηλικότητας. Μάλιστα, η εισαγγελέας είπε ότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελώτων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Mm-hmm. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες πέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχουν τελεστεί από το Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Αυτό είναι η δεύτερη
1: και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εισαγγελέας που λέει ότι εδώ σήμερα, βρίσκω εγώ στην οικονομική διαχείριση προβληματάκια.
16: Ακριβώς, ήταν μια υπόθεση η οποία έτρεχε όλο αυτό το καιρό, τελείωσε η ανάκριση και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθούν στο ειδόλιο οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, για τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετώπιζε ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα γνώριμο, δυστυχώς γνώριμο και οικείο. Είναι οι απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων που γίνονται από συμμορίες ανθρώπων, επιτίδιων, που τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Τηλεφωνικές απάτες ως επιτοπλίστων. Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια.
17: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις λοιπόν, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση της Λήψης της Τεχνίας Εγκλημάτων Εύρου προχώρησε σε δύο συλλήψεις για πάτη σε βάρος μιας 89χρονης με το γνωστό πρόσημα του τροφίου από την εφορία. Η 89χρονη πείθηκε από τον άγνωστο που την κάλεσε και παρουσιάστηκε ως λογιστής ότι έπρεπε να δώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε για να μην πληρώσει τελικά το πρόστιμο. Τη έδωσε οδηγίες, τοποθέτησε σε μια σακούλα το ποσό των 8.400 ευρώ, 6 κρυπτονιτλίδες, ένα χρυσό μονταγιό και ένα ανδρικό ρολόι. Τη έδωσε οδηγίες στη συνέχεια για να βγάλει αυτή τη σακούλα στην αυλόπορτα του σπιτιού τη. Εκεί οι δύο συνεργοί του μαϊμού λογιστή πήγαν για να παραλάβουν την πρέα του. Τελικά να σα πω ότι συνελήφθησαν, όπως προαναφέραμε, από του αστυνομικού σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση σε απάτη. Σε άλλη περίπτωση, το θύμα ήταν 88 χρονών και κατάφεραν να αποσπάσουν πάλι με τη μέσω τηλεφωνικής απάτης στον αετό Φλόρινας κοσμήματα χρυσαφικά 1.190.000 ευρώ. Ενώ τέλος να σας πω ότι είναι αποκαλυπτικά και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 26 έχουμε 2.612 και το 25 οι απάτες ανέφεραν σε 1.992.
1: Πάνε καλά οι δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Να είσαι καλά. Η Κάτια Νιάκαρη, προσοχή, τι άλλο να πούμε. Κάθε φορά το ίδιο επισημαίνουμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Προβλέπεται μεγάλη ήττα του κόμματος των εργατικών. Στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε δραματική κατάσταση, Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση του Παπαλέοντος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τις προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τον διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων της Χεσμπολάχ, Ραντβάν, σκότωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρύτω. Πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή επίθεση κατά της Λιβανικής πρωτεύουσας από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Την είδηση ανακοίνωσε ήδη χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χεσμπολάχ δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξαν το πρωί κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές εκλογές σε Σκωτία και Ουαλία και τις δημοτικές εκλογές σε Αγγλία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στους κερδισμένους εκτιμάται ότι θα είναι η Πράσινη και το ακροδεξιό κόμμα Reform UK. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα. Μια φιλόδοξη στρατηγική με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 υιοθέτησε χθες η Κομισιόν. Σήμερα πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Συνάντηση στο Βατικανό είχε το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα και αργότερα με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η συνάντηση για αυτό το λόγο θα ματαιωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνω το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Οι εθνικοί ύμνοι επιστρέφουν στα σχολεία της Βαυαρίας. Το Υπουργείο Παιδείας του Κρατηδίου ανακοίνωσε ότι από το σχολικό έτος 2026-2027 στις εορταστικές τελετές αποφύτησης θα πρέπει να παίζονται οπωσδήποτε δύο ύμνοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο ύμνος της Βαυαρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε, Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
19: Χαίρετε.
1: Είχαμε μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
19: Ναι, ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια χθες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχασε έτσι το πρώτο match ball. Έκαψε το πρώτο κανονάκι.
1: Εντάξει, έχει άλλα δύο. Ένα εδώ.
19: Ναι, έχει την δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή στις 9 και 4 πάλι στο ΆΚΑ για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην
1: Ισπανία, όμως.
19: Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και ένα ωραίος, όχι σαν το προηγούμενο.
19: Δεν ήταν σαν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό, τον Bayern Παρί, διότι άνοιξε νωρίς το σκορ η Παρί. Μόλις το τρίτο λεπτό ήταν, προηγούταν ήδη 1-0. Αύξησε τη διαφορά από την Bayern στα 2 γκολ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για την Bayern να το γυρίσει.
1: Βαραίνουν και τα πόδια, βαραίνουν εκεί. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
19: Ναι. Το τελικό 1-1 έδωσε την πρόκριση στην Παρί, η οποία θα αντιμετωπίσει πια στον τελικό του Champions League την Arsenal και πάει για το back-to-back. Θυμίζω ότι η Παρί κατέκτησε το περσινό Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Διότι πριν από λίγο η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Τριφύλι για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο παιχνίδι στο Αθηναϊκό ντέρμπι την προηγούμενη κυρία.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
20: Ο ζωντανός σταθμός.
21: Star FM 93,3.
22: Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
23: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
23: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
23: Και όλα γίνονται εύκολα.
20: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
24: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
20: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
24: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
20: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
24: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
20: Πίτσα Ρωμαίο.
24: Για αυτούς που ξέρουν.
20: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
21: Ακούς Star FM 933. Star FM.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αφιέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Εδώ είμαστε, φίλε ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλε ακροατή και σήμερα στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και όπως καταλαβαίνεις έχουμε να συνεχίσουμε κιόλας με τέτοιες δυνατές επιτυχίες, πάρα πολλές. Έχουμε ετοιμάσει εδώ για να απολαύσετε σήμερα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα όμορφο πρωινό να σας ευχηθώ. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στην παρέα σας, αλλά και ένα επίσης όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Διότι μπορείς να μας ακούσεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή και το πρωί, αλλά και το μεσημεράκι. Στους 93 και 3 εκείνη συντονισμένο το ραδιόφωνο σου. Επίσης μπορείς να μας ακούς μέσω ίντερνετ από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr και περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Όλα καλοδεχούμενα είναι, μας τα στέλνεις με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα, πριν περάσω στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολα. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά μας θέματα και με τα τηλεπαιχνίδια. Τα τηλεπαιχνίδια που και φέτος είναι πάρα πολλά και έχουν έτσι ξεχωρίσει κάποια από αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα τηλεπαιχνίδια τα οποία φέτος πηγαίνουν καλά και ξεχωρίζουν είναι το Deal, ο Τροχός της Τύχης, το Chase και φυσικά ο Εκατομμυριούχος. Μέτρια νούμερα τηλεθέασης, να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και

0: Θέασης να πω ότι κάνουν κάποια τηλεπαιχνίδια της ΕΡΤ, όπου η τηλεθέασή τους δεν είναι και τόσο έτσι ικανοποιητική. Είναι μέτρια προς χαμηλά τα νούμερα τηλεθέασης που κάνουν, αλλά επίσης πολύ χαμηλά νούμερα κάνει και ο Δύναμος Κρίκος που έχει ξεκινήσει στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου. Δεν είναι τα αναμενόμενα. Βέβαια, ο πιο αδύναμος Κρίκος παίζει και σε μια ζώνη η οποία είναι πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη. Τα νούμερα τηλεθέασης όμως είναι χαμηλά. Τώρα το τηλεπαιχνίδι, το οποίο σίγουρα φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις αλλά και τις καρδιές των τηλεθεατών, είναι ένα και δεν είναι άλλο από το Deal, όπου κάθε απόγευμα στον Α το Deal ξεχωρίζει και είναι πρώτο. Άλλωστε είναι μια είδη στην οποία σας την έχουμε ξαναπεί, αλλά το Deal εξακολουθεί να κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ο νέος παρουσιαστής του Deal, ο Γιώργος Θαναϊλάκης, έχει δέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε είναι το Deal το παιχνίδι το οποίο θα πάρει το πράσινο φως και θα συνεχίσει και του χρόνου κανονικότατα στον τηλεοπτικό αέρα. Επίσης το πράσινο φως θα πάρει και ο Τροχός της Τύχης, όπου και ο Τροχός της Τύχης πηγαίνει εξαιρετικά στη τηλεθέαση και παίρνει το πράσινο φως και για του χρόνου, και φυσικά ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είναι τα τρία τηλεπαιχνίδια που πηγαίνουν πολύ πολύ καλά και όπως τα πράγματα δείχνουν θα τα βλέπουμε και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια να πούμε ότι και η Μαρία Μπεκατόρου με το Chase πηγαίνει εξαιρετικά σε τηλεθέαση, απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα συνεχίσει με το Chase και του χρόνου ή αν θα δούμε τη Μαρία Μπεκατόρου σε κάποιο νέο format σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεπαιχνίδι. Ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, πάντως και το Chase πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις και εννοείται όλα αυτά πάντοτε συντροφιά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM
2: 9.32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 9.32. 9.32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Εδώ είμαστε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με τις καλύτερες επιτυχίες, με εξελίξεις τηλεοπτικές, με παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να σας πάω στο Μέγκα και στην νέα δουλειά που θα δούμε από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και την συνεργασία που το Μέγκα θα συνεχίσει με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο Λάκης Λαζόπουλος λοιπόν παραμένει στο Μέγκα σίγουρα και για του χρόνου με το τσαντήρι του, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και το Μέγκα είναι αρκετά ευχαριστημένο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Έτσι λοιπόν και του χρόνου το τσαντήρι με τον Λάκη Λαζόπουλο συνεχίζει κανονικότατα στο Μέγκα. Ωστόσο θα δούμε και μια νέα σειρά, μια κομική παραγωγή με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη. Ένα ισχυρό στοίχημα στην μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας, όπου επενδύει το Μέγκα στο συγκεκριμένο σύριαλ του Λάκη Λαζόπουλου. Ένα σύριαλ το οποίο θα κοστίσει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά ακούσατε. Να πούμε ότι αρχικά έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια για την νέα αυτή σειρά του Λάκη Λαζόπουλου. Τα πρώτα γυρίσματα ετοιμάζονται σιγά σιγά να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σειρά, όπως είπαμε, θα έχει για τον πρώτο κύκλο 20 επεισόδια τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Είναι μια πολύ δυνατή κωμωδία που ετοιμάζει ο Λάκης Λαζόπουλος για το Μέγκα. Και αν η σειρά πάει πολύ καλά σε τηλεθέαση, τότε θα υπάρχει και συνέχεια με καινούργια επεισόδια. Ωστόσο είναι μια από τις πολύ έτσι ακριβές παραγωγές και ένα πολύ δυνατό στοίχημα στην μυθοπλασία που βάζει το Μέγκα. Εμπιστεύεται το Λάκη Λαζόπουλο, γι' αυτό και άλλωστε επενδύει τόσο πολύ στην σειρά αυτή και περιμένει έτσι να δει το φιλόδοξο αυτό σύριαλ από την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν. Βλέπουμε πάντως ότι σιγά σιγά πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί πλέον το έχουν ρίξει στην κωμωδία, γιατί τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Ο κόσμος θέλει πιο πολύ κωμωδία από ό,τι φαίνεται, καθώς πολλές σειρές δραματικές πλέον έχουν αρχίσει και κάνουν πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εννοείται ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα έχουμε την καλύτερη συντροφιά, λαχταριστή, πάντοτε ξεχωριστή. Μοναδική η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900. Καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις όπως τη θες και την αγαπάς. Τη θες special, χωριάτικη, αλλά κρέμ. Τη θες νηστίσιμη, μήπως τη θες την πίτσα σου από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απαιχτή είναι. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και φυσικά να ολοκληρώσεις έτσι και το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου, πάντοτε με τα καλύτερα υλικά και με ολόφρες και ζύμη καθημερινά στη Ρωμαίο αποκλειστικά και μόνο για τη δική σου απόλαυση. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και φύγαμε.
12: All day. All night.
13: All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com
17: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933, μόνο επιτυχίες.
19: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στο Studio 1 και στον Star FM. Επιστροφή και πάλι εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Συνεχίζουμε πάντα με τα καλύτερα δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και φυσικά τώρα σου έχω παράξενη είδηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκαν σε γλυκό πελάτες οι οποίοι πήραν γλυκό από ζαχαροπλαστείο, το έκοψαν και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς βρήκαν μέσα στο γλυκό. Μία οικογένεια λοιπόν στο Βέλγιο αγόρασε μία τούρτα και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία απρόσμενη έκπληξη, η οποία περίμενε μία οικογένεια στο Βέλγιο, όταν μέσα σε μία τούρτα την οποία αγόρασαν από ζαχαροπλαστείο ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το έβριμα λοιπόν ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωνε το ζαχαροπλαστείο σε συνεργασία με τοπικό κοσμηματοπωλείο και σύμφωνα με ανάρτηση του ζαχαροπλαστείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις τούρτες του είχε κρυμμένο ένα διαμάντι. Να πούμε βέβαια ότι ο κόσμος που πήρε την τούρτα αυτή δεν είχε δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση, απλά πέρασε, πήρε την τούρτα, την έκοψε, είδε το διαμάντι. Στην αρχή νόμιζε ότι δεν είναι διαμάντι, ότι είναι κάτι άλλο. Στην πορεία όμως, αφού το έψαξε, είδε ότι το ζαχαροπλαστή αυτό είχε όντως την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και έτσι επισκέφτηκε το κοσμηματοπωλείο, είδε ότι το διαμάντι ήταν έτσι ένα διαμάντι αξίως 500 ευρώ και φυσικά έκανε και δημόσια την ανάρτηση μετά, λέγοντας και ευχαριστώ στο ζαχαροπλαστείο που έδωσε το συγκεκριμένο δώρο. Τώρα φανταστείτε να παίρνετε μια τούρτα, να την κόβετε έτσι για να τη φάτε και να βρίσκετε μέσα ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και κάτι που συμβαίνει. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβό το διαμάντι, αλλά και ένα διαμάντι 500 ευρώ μέσα σε μια τούρτα δεν είναι και ένα μικρό δώρο. Πάντως μπράβο στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στο Βέλγιο που ακολούθησε τη συγκεκριμένη έτσι προωθητική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό είπε να κάνει δώρο ένα διαμάντι κρύβοντάς το φυσικά μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ήταν ξέμπαρκο το διαμάντι, για να το πούμε και έτσι ακριβώς όπως ήταν μέσα σε ένα μικρό κουτάκι μέσα στην τούρτα, δεν φαινόταν, έπρεπε να κόψεις την τούρτα για να το βρεις. Μπράβο τους πάντως. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, Star FM 933, ακούτε μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr και φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μας μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ είμαστε καθημερινά κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM στους 93 και 3 απολαμβάνεις. Και εννοείται ότι μπορείς να μας ακούς και μέσω ίντερνετ από το κινητό σου τηλέφωνο, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σου ή την smart τηλεόρασή σου. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς starpavlefm.gr ή αν θες μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και το app του σταθμού μας στο Play Store. Θα το αναζητήσεις γράφοντας Star FM 933. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μία βόλτα και στην αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις και να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 2462-023-900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Special, τι θες, την πίτσα σου από τη Ρωμαίο? Χωριάτικη, αλλά κρέμ, τι θες, νηστίσιμη? Ή μήπως θες την πίτσα στη Ρωμαίο με τις πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι? Όποια πίτσα και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρωμαίο θα πάθεις την πλάκα σου. Επίσης, να δοκιμάσεις μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου και για το φινάλε να παραγγείλεις την λαχταριστή σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο, όπου είναι άπαιχτη. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Περισσότερα θα μάθουμε στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα εγώ θα σας πάω σε μια παράξενη είδηση, ακριβή παράξενη είδηση, καθώς δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τιμή έπιασε τόνος 243 κιλών και πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Τόκιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν τόνο ο οποίος είχε βάρος 243 κιλά και σε δημοπρασία που ξεκίνησε στην αγορά τροφίμων και ψαριών στο Τόκιο, κατάφερε να βρει αγοραστή ο συγκεκριμένος τόνος, ο οποίος όπως σας είπα ζύγιζε 243 κιλά. Βρήκε λοιπόν αγοραστή έναν ιδιοκτήτη εστιατορίων σούσι, ο οποίος διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει έναν τόνο 243 κιλών. Ο συγκεκριμένος βέβαια ιδιοκτήτης, να πούμε ότι έχει εστιατόρια σε πάρα πολλές περιοχές, έχει αλυσίδα εστιατορίων με σούσι και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλει πολύ ποιοτικό φαγητό στα εστιατόρια του. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά όπου διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να αγοράσει τόνο. Βέβαια αυτή τη φορά το παράκανε στην συγκεκριμένη δημοπρασία που έγινε σε αγορά στο Τόκιο. Βρέθηκε εκεί ο ίδιος γιατί είχε ακούσει για τον τόνο αυτό και κατάφερε να αποκτήσει τον τόνο και να τον πάρει τελικά με 2.700.000 ευρώ. Τώρα φανταστείτε, μιλάμε για ένα τόνο ο οποίος όπως είπα έχει βάρος 243 κιλά και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης εστιατορίων διέθεσε 2.700.000 ευρώ για να αγοράσει τον τόνο αυτό. Μπράβο του. Όχι ότι δεν θα τα βγάλει τα χρήματα ο άνθρωπος, θα τα βγάλει, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έδωσε αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά ήταν ένας τόνος ο οποίος ήταν πολύ ξεχωριστός, τον ήθελε και σου λέει θα διαθέσω αυτά τα χρήματα, θα τα πάρω πίσω σίγουρα, κάνοντας σούσι και όχι μόνο. Οπότε σου λέει γιατί να μην τα διαθέσω. Τι είναι 2.700.000 ευρώ για να πάρεις έναν τόνο 243 κιλά. Εντάξει. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ. Σε οτιδήποτε κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό
6: Star FM 933. 11 years, one Salonica, one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τα γεγονότα,
10: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
10: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον

0: μεριά σου.
1: Star FM 933.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Σεντράλ και
10: φύγαμε.
9: All day, all night.
6: Σεντράλ στη Γαλατινή.
11: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
12: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς
1: Star FM 933. 933 Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
8: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 92,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Καθημερινά νιώθω το κενό σου.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for sellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Πανεφθέν 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933. Θες
2: να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.